0: Η ώρα είναι 7.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Το χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Ναι, αυτό.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλάς Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου. Μόνο

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Flash Κρήτης 95,8.
1: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου την καταστροφή.
5: Η φωνή μας δυναμώνει.
6: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση.
5: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
7: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
0: Flash Κρήτης 95,8.
5: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
7: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
5: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Flash Κρήτης 95,8.

0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Ακούτε Flash Κρήτης 95,8, πρωινό βήμα. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή αυτή και καλεσμένη σήμερα είναι η κυρία Εύη Κεγιά, ιατρός, που θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τους ιατρούς σήμερα. Για το πόσο επικίνδυνο δηλαδή είναι κάποιος να εμπιστεύεται ανθρώπους όταν η ειδικότητά τους είναι εντελώς άλλη. Ξέρετε, ο ιατρός, ο σύζυγος δηλαδή της κυρίας που έκανε την αιμοκάθαρση, γιατί αιμοκάθαρση την ουσία έκανε, έτσι νομίζω δηλαδή, θα μας τα πει η ιατρός, οι καλεσμένοι μας σήμερα, είναι γυναικολόγος λέει, ούτε μία σχέση με αυτό που έκανε. Ο σύζυγος από την άλλη είναι αιματολόγος, αλλά δεν έκανε αυτός, ήταν η γυναίκα του στη θέση τη δικιά του. Δηλαδή, και θα πω το εξής πράγμα. Ο αείμνηστος, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που αγαπήσαμε όλοι. Παρεπιπτόντως, η κυρία Αφροδίτη Μάνου εχθές είπε ότι δεν τον ήξερε, λέει, και δεν ήξερε το έργο του. Κυρία Μάνου, να σας πω εντός και εκτός εισαγωγικών, το μίσος, βρε παιδάκι μου, δεν κρύβεται. Αλλά γιατί μισούσατε έναν άνθρωπο που έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα? Δεν ξέρατε τον Γιώργο τον Μαζωνάκη και δεν ξέρατε και τα τραγούδια του, ε? Μπράβο. Πού ζούσατε, κυρία Μάνου? Πού ζούσατε, στον Κρόνο? Και δεν τον είχατε ακούσει ποτέ? Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Οι κακοί άνθρωποι είναι γύρω μας. Αλλά να πω το άλλο όμως. Και ο κύριος Μαζωνάκης, ο αείμνηστος Μαζωνάκης, συγγνώμη, δεν έχω συνηθίσει ακόμα το φευγιό του. Τέλος πάντων, δεν ήξερε που πήγαινε, δεν έβλεπε που πήγαινε, δεν είδε. Τι να πω, τόσες εικόνες πίσω του κυρίου, στον γιατρό πίσω, εικόνες, πολλές εικόνες. Πρώτα ο Θεός και μετά εκείνος, έτσι δήλωνε. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Καμιά φορά ψάχνουμε το τέλος μας τελικά. Εν πάση περιπτώσει, καλεσμένη σήμερα λοιπόν η κυρία Εύη Κεγιά, ιατρός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα στους αγαπημένους μας ακροατές. Πιθανότατα με γνωρίζετε.
0: Σίγουρα.
1: Οι περισσότεροι από το Focus FM ως επιτοπλίστων.
0: Σίγουρα.
1: Να ξέρετε όμως ότι και ο Focus FM, αν δεν ήταν ο Νίκος ο Κυριακάκης, δεν θα με ήξερε. Καθότι έγινα γνωστή από...
0: Όχι, γνωστή έγινες από τον αγώνα σου. Απλά σου έδωσα το πρώτο βήμα, τέλος. Γνωστή έγινες από τον αγώνα σου.
1: Αυτό ακριβώς. Έγινα από τον αγώνα μου, αλλά μου έδωσε το πρώτο βήμα ο Νίκος ο Κυριακάκης, και αυτό οφείλω να του το αναγνωρίσω και δημοσίως. Τον αγώνα μου οι περισσότεροι τον ξέρετε. Κατηγορήθηκα ότι μίλησα δημοσίως στην Πλατεία Ελευθερίας για την αχρηστία των μασκών και των lockdowns και όλων αυτών των παράλογων μέτρων που πάρθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και αργότερα πήρα μια ποινή αφαίρεση ιατρικής αδείας για 3 χρόνια από τον Ιατρικό Σύλλογο, καθότι δεν έλεγα το αφήγημα όπως το έλεγαν οι υπόλοιποι γιατροί, ότι ναι, υπάρχει πανδημία, ναι, οι μάσκες προστατεύουν, ναι, προστατεύουν τα lockdowns και τα εμβόλια είναι εντελώς ασφαλή και αποτελεσματικά, όπως, αν θυμάστε καλά, οι περισσότεροι είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας. Αυτά από μένα. Προς το παρόν, ο Νίκος θα μου κάνει ερωτήσεις σήμερα.
0: Ο Νίκος θα σου κάνει ερωτήσεις.
1: Ήμουν απροετοίμαστη όμως.
0: Και θα σας κάνω και γνωστό, φίλες και φίλοι, ότι η Εύη σε λίγο καιρό ξεκινάει μία δικιά της πρωινή εκπομπή. Καλά τα λέω?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μία δικιά της πρωινή εκπομπή από τις 9.30, από τις 9.30 από τις 9 η ώρα έως και τις 10.30. Ωραία λοιπόν. Μία μισή ώρα στον αέρα θα είναι. Α, ωραίος τίτλος. Μία μισή ώρα στον αέρα. Μια μισή ώρα στον αέρα λοιπόν θα είναι και θα σας ενημερώνει για θέματα που έχουν να κάνουν το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα, τον κόσμο. Θα είναι μια εκπομπή που νομίζω και είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα τα καταφέρει, και θα τα καταφέρει και μια χαρά. Θα είναι εκεί που πρέπει αυστηρή, εκεί που πρέπει θα έχει το χιούμορ της, εκεί που πρέπει θα είναι ουδέτερη. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει, επαναλαμβάνω. Να πάμε όμως στο σημερινό μας θέμα. Το σημερινό μας θέμα είναι οι γιατροί. γενικότερα. Έτσι, σαν τίτλος, Εύη, γιατροί, ανοίγει λίγο η βεντάλια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι είναι το ίδιο, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι μάλλον δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και στέλνουν αδιάβαστους εντός εισαγωγικών πολλούς ανθρώπους στον άλλο κόσμο. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και του αείμνηστου Γιώργου Μαζονάκη. Καταρχήν, αρχικά, τι παρατηρείς σε αυτό όλο το τραγικό συμβάν? Τι παρατηρείς, τι σου κάνει εντύπωση σαν ιατρός?
1: Μου κάνει εντύπωση ότι και πάλι όλοι, ενώ γνώριζαν, και μιλάω για τα στελέχη της κυβέρνησης ως επιτοπλίστων, γνώριζαν τι γινόταν εκεί μέσα. Πολλοί, από ό,τι ακούγεται, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη, πολλοί υπουργοί αλλά και πολλοί βουλευτές έχουν περάσει από αυτό το ιατρείο. Και πάλι δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν. Αυτή η κυβέρνηση είναι πραγματικά η κυβέρνηση η οποία είναι ανήξερη για όλα, μπαζώνει ό,τι μπορεί και όλα τα σκάνδαλα τα θεωρεί αμεληταία, δηλαδή τα θεωρεί παραπτώματα, μικρά πλημελήματα, ναι, θα έλεγα. Το οποίο είναι τραγικό, έτσι. Τραγικό είναι για να παρουσιάζεται το σκάνδαλο, το έγκλημα των Ντεμπών, να παρουσιάζεται σαν το τίποτα. Δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Αν ασχολούνται οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, όσοι έχουν απομείνει, οι πατριωτικοί σταθμοί, οι πατριωτικοί, ναι, γι' αυτό το διευκρίνησα. Και
0: μάλιστα οι άλλοι
1: άλλος
0: που δεν ασχολούνται, σνομπάρουν τους σταθμούς που ασχολούνται.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι, αλλά εμείς οφείλουμε να το κρατάμε ζωντανό το θέμα των Ντεμπών.
0: Συμφωνούμε.
1: Και κάθε σκάνδαλο, γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν εκλογές, ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει, έτσι. Δεν θα κάτσει στον καναπέ, δεν πρέπει αυτή τη φορά να κάτσει στον καναπέ και δεν πρέπει να ξαναδούμε αυτή την αποχή, περί το 60% αποχή.
0: Εγώ λέω το ένα πράγμα, λέω, και είναι χαρακτηριστικό. Εάν κάτσει στον καναπέ τώρα, αυτές τις εκλογές, αν κάτσει στον καναπέ,
1: οι πιο κρίσιμες,
0: την επαύριο των εκλογών θα τον πάνε ξαπλωτό. Ας κάτσει λοιπόν και την επαύριο θα πάει ξαπλωτός.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί θα τον τελειώσουν?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το λαό. Ξαπλωτό θα τον πάνε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα, ενώ ήξεραν και ενώ ο ιατρικός σύλλογος δεν μπορούσε να μην έχει γνώση του τι γίνεται εκεί μέσα, εφόσον πήγαινε και έκανε υποτίθεται έλεγχο, έτσι. Άρα ήξεραν. Γιατί τώρα?
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε μία ποινή, η οποία κατά τη γνώμη μου.
0: Πότε την έδωσε
1: είναι
0: την ποινή?
1: Είναι χάιδεμα.
0: Πότε την έδωσε την ποινή?
1: 6 μήνες, λέει, αφαίρεση άδειας.
0: Μετά το συμβάν.
1: Μετά το συμβάν.
0: Γιατί,
1: βέβαια,
0: δεν την έδωσε πριν, αφού είναι παράνομο όλο αυτό? Αυτό
1: γιατί,
0: ρωτώ. Έγινε έλεγχος.
1: Γιατί υποτίθεται δεν έβρισκαν, λέει, το μηχάνημα.
0: Με το έκρυβαν.
1: Το έβγαζαν στο μπαλκόνι, λέει. Αστεία πράγματα, έτσι. Εννοείται, αστεία πράγματα. Το έκρυβαν. Εντάξει, δεν το βρήκανε μία, δεν το βρήκαν δύο, δεν το βρήκαν τρία. Όταν ξέρουμε.
0: Γιατί έκαναν τρεις ελέγχους?
1: Όταν ξέρουμε.
0: Δεν το έβρε. Δεν το βρήκαν μία και τελειώσαμε. Δύο και τρεις δεν υπήρχε, νομίζω.
1: Νίκο μου, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όταν ένας άνθρωπος είναι δικός τους, πώς ακριβώς προειδοποιείται την προηγούμενη μέρα ότι την επόμενη μέρα θα έχει έλεγχο.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Όπως έγινε και με πολλούς βοσκούς με ΟΠΚΠ.
1: Τέλεια, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι,
1: το έθεσες άψογα.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, όπως γίνεται και με άλλες περιπτώσεις που εδώ, και όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ελλάδα, ειδοποιούνται οι χασισοκαλλιεργητές την προηγούμενη μέρα και αρχίζουν και
0: ξεριζώνουν.
1: Ναι. Έτσι. Πάντα έτσι γίνεται, δυστυχώς.
0: Επομένως υπάρχει διαρροή κρατική σε επίπεδο κράτους.
1: Και κάλυψη, ναι, και συγκάλυψη.
0: Και κάλυψη, και συγκάλυψη. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως λοιπόν πάμε εδώ πέρα. Πάμε σε αυτό. Υπήρχε λοιπόν μία, να υποθέσουμε ότι υπήρχε μία συγκάλυψη, τέλος πάντων, μία στήριξη σε επίπεδο ελέγχου. Ωραία. Από την άλλη όμως, στο παρελθόν υπήρξαν και κάποιες καταγγελίες εναντίον του ιατρείου αυτού. Ας πούμε και πρόσφατα βγήκε ένα άτομο από Κύπρο και είπε ότι εγώ μετά την νοσηλεία μου σε αυτό το ιατρικό κέντρο, ιατρείο, μετά εγώ νοσηλεύτηκα για 6 μήνες. Τότε δεν έπρεπε
1: να γίνει θέμα?
0: Έτσι. Και να του πούνε, ακριβώς, πού νοσηλεύτηκες, παιδί μου, εσύ. Νοσηλεύτηκα στο τάδε ιατρείο. Μα δεν νοσηλεύει το ιατρείο. Το ιατρείο πας, κάνει τη γνωμάτευσή του και πας στο κατάλληλο νοσοκομείο μετά. Εσένα σε νοσήλευσαν, λες. Δεν πρέπει να πάει λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος, αλλά και σε επίπεδο κράτους να κάνουν ένα έλεγχο και να δώσουν ό,τι πρέπει να δώσουν σαν τιμωρία σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Έναν κανονικό έλεγχο, όχι προειδοποιημένο.
0: Ναι, μα είπαμε, υπάρχει έτσι καταγγελία.
1: Ωραία. Θα έπρεπε, λογικό είναι.
0: Την κάμερα
1: το παράλογο είναι ότι δεν το προχώρησε και δεν το έτρεξε και η ίδια η γυναίκα η οποία νοσηλεύτηκε. Επίσης παράλογο είναι να πηγαίνει κάποια, όπως είδαμε σε κάποιο συστημικό δελτίο. Βασικά εγώ δεν το είδα σε συστημικό, το είδα στο ίντερνετ. Βγήκε μια γυναίκα η οποία είχε πάει την κόρη της, λέει, εκεί στο ιατρείο, της πήρε, λέει, λίγο αίμα και το φύγκο κέντρισε και διάβασε το αίμα της. Και άρχισε να... Όπως μια τσιγκάνα σου διαβάζει το χέρι. Διάβασε το αίμα της.
0: Μα
1: και το...
0: Μου φαίνεται τώρα, αυτοί δεν μου φαίνονται γιατροί, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη
0: δηλαδή. Δηλαδή,
1: κομπογιαννίτες και μάλιστα επικίνδυνοι κομπογιαννίτες.
0: Εχθές έβλεπα τον αδερφό μου σε μία συνέντευξη και χτύπαγε τα τραπέζια. Το γραφείο το χτύπαγε. Είχε βγει εκτός αυτού. Και έλεγε αυτό που λες. Δηλαδή προσβάλλουν την οικογένεια σύσσωμη, την ιατρική οικογένεια.
1: Ακριβώς. Και το χειρότερο είναι, αυτό που απορρέει από όλο αυτό, χάνεται και πάλι για ακόμη μια φορά η εμπιστοσύνη του κόσμου στους γιατρούς.
0: Όχι,
1: αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, είναι κακό είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι κακό είναι.
1: Δηλαδή πλέον δεν θα μπορείς να πας σε γιατρό. Διαλύσανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο κόσμος στρέφεται ως επιτοπλιστών.
0: Μα τα διαφήμιζαν αυτά.
1: Ναι,
0: τα διαφήμιζαν.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος Άδωνης πήγαινε και κάθιζε στις καρέκλες εκεί, τα θυμάσαι, τις διαφημίσεις.
1: Αλλά δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, έτσι.
0: Πάλι δεν ήξεραν. Δεν
1: όχι,
0: πάλι
1: όχι.
0: Και σε αυτό δεν ήξεραν.
1: Όχι,
0: δεν γνώριζαν.
1: Ήξεραν. Και τόλμησε, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας, τόλμησε και βγήκε και είπε στην κηδεία του Μαζονάκη. Γύρισε και είπε
0: ότι το σύστημα,
1: συγγνώμη, το γιατί το σύστημα, λέει, ναι, δεν τον προστάτεψε.
0: Όχι, μπάζει ούτε λίγο
1: τεπολί.
0: Ποιο σύστημα δεν τον προστάτεψε?
1: Το σύστημα δηλαδή αυτός.
0: Δεν λειτουργήσε. Ναι,
1: αυτός. Ποιος είναι το σύστημα? Εγώ και εσύ, Νίκο μου, είμαστε, ναι, το σύστημα. Ναι. Αυτός είναι το σύστημα.
0: Ή να το πούμε διαφορετικά. Εάν το σύστημα δεν λειτουργήσε ή αν μπάζει ή αν δεν αστόχησε, ποιος ορίζει το σύστημα? Γιατί μπορεί να μην είναι αυτό το σύστημα. Ποιος διευθύνει το σύστημα? Το σύστημα υγείας. Ποιος το διευθύνει?
1: Αυτό.
0: Ο υπουργός, λοιπόν.
1: Επομένως, και ο εκάστοτε υπουργός, έτσι.
0: Και ο εκάστοτε υπουργός.
1: Όλοι. Δηλαδή, μήπως πέρασαν τόσοι υπουργοί υγείας. Κανένας δεν κατάφερε να εντοπίσει ένα ιατρείο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνο για το θάνατο ενός καλλιτέχνη.
0: Ακριβώς.
1: Κανένας.
0: Και όχι μόνο απλού ανθρώπου, παιδιά. Ότι οποιοδήποτε ανθρώπου.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρεις πώς έχουν πάει εκεί πέρα σε αυτό το ιατρείο που δεν τους ξέρει κανείς? Είναι ανώνυμοι. Και τους πουλούσε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Γεμάτη η πλάτη με. Έχω ένα φίλο, καλή του ώρα, στην Αμερική. Και μου λέει, όταν βλέπω πολιτικούς, όταν βλέπω γιατρούς, δικηγόρους και είναι γεμάτο εικόνες από πίσω, αρχίζω να φοβάμαι.
1: Να φοβάμαι.
0: Να φοβάμαι.
1: Σωστός.
0: Και δεν έχει άδικο.
1: Σωστός.
0: Πολύ εικόνα, αδερφέ, πρόβαλε αυτό που είσαι. Αυτό θα προβάλλεις. Την εικόνα την έχεις μέσα σου. Βάλε την εικόνα σου, βάλε ένα-δύο εικόνες.
1: Ακριβώς.
0: Που πιστεύεις. Τελειώσαμε. Παιδιά, να είστε καλά. Θα το κουμπώσω και να ξέρεις ένα πράγμα. Στους αθανάτους πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε όλη μάχη.
2: Πρέπει.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Επομένως, λοιπόν, αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι ότι κάποιοι γιατροί εκμεταλλεύονται καταστάσεις και κάποιοι δεν είναι τελικά γιατροί. Αλλά έχουν το χαρτί του γιατρού.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτοί που δεν είναι γιατροί, πώς θα έπρεπε να τιμωρούνται από το κράτος? Ή αυτοί που κάνουν τους γιατρούς είναι γιατροί, αλλά τελικά εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται από το σύστημα αυτό που
1: δεν
0: απέτυχε?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, είναι δυνατόν μία ιατρός να διώκεται όπως εσύ?
1: Ναι.
0: Να διώκεται, να της αφαιρούν την άδεια.
1: Που δεν σκότωσα.
0: Όχι, δεν της αφαιρέσανε, προσωρινή αφαίρεση.
1: Νίκο, ναι. Που δεν σκότωσα άνθρωπο, που δεν ευθύνθηκα ούτε κατά διάνοια για θάνατο ενός ανθρώπου, δεν είχα καμία ευθύνη.
0: Ναι, σου λέγανε όμως ότι μπορούσε να σκοτώσει γιατί δεν βάλαμε μάσκα. Και σ' ακούγανε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν λέγανε.
1: 3 χρόνια χωρίς αναστολή έφαγα.
0: Μα έτσι δεν
1: έφαγε
0: λέγανε.
1: Έφαγε 6 μήνες.
0: Γιατί δικάστηκες λοιπόν εντός εισαγωγικών? Γιατί έλεγες να μην βάλουμε μάσκα
1: Γιατί έλεγα ναι, ότι δεν προστατεύει.
0: Ωραία. Σου λένε
1: έπρεπε λοιπόν... να περάσουν 4 χρόνια, δηλαδή και 5, για να καταλάβουμε ότι η μάσκα δεν προστατεύει. Από τίποτα. Από ιό δεν προστατεύει.
0: Έτσι.
1: Ούτε καν.
0: Ήσουν υπέρ του εμβολίου?
1: Όχι. Θα έπρεπε να ήμουν υπέρ του εμβολίου και να λέω ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Επειδή είπα την αλήθεια στον κόσμο ότι δεν είναι ούτε ασφαλή ούτε αποτελεσματικά, ούτε θα σωθούν από τον κορονοϊό και όντως θα νοσήσουν, ακόμη και εμβολιασμένοι. Ήμουνα κακιά.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουνα κακιά για τον Ιατρικό Σύλλογο, ήμουνα κακιά για τους πολιτικούς, ήμουνα αυτή που λιδωρούσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Twitter και με έλεγε ψεκασμένη, αντιεμβολιάστρια ψεκασμένη, μία μάνα η οποία έχει κάνει όλα τα εμβόλια, τα παιδικά στο παιδί της, έτσι, τα περισσότερα.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από πού προκύπτει
1: το αντιεμβολιάστρια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή είναι σαν να λες ότι εγώ δεν θέλω κανένα εμβόλιο. Όχι ρε παιδιά, αντιεμβολιάστρια του COVID. Ναι, αυτό το δεχτώ.
1: Αυτό το συγκεκριμένο σκεύασμα, το οποίο δεν είναι εμβόλιο, αλλάξανε όμως και τον ορισμό για να
0: είναι εμβόλιο. Εγώ νομίζω ότι αυτές οι δεκάρες που έχουμε εδώ πέρα από τα εμβόλια τα έχουμε όλοι.
1: Εννοείται.
0: Στην ηλικία μας.
1: Εννοείται.
0: Εγώ δεν το έχω γιατί δεν το έκανα. Την έκανα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, την έκανα.
1: Εγώ το έχω στο πόδι όμως, γιατί ήμουν, λέει, όμορφο μωρό, να μην χαλάσουν τη μόστρα του χεριού.
0: Εμένα, εγώ φοβήθηκα και έκλαιγαν κάποιοι. Και λέμε, δεν μπορεί στο διάλογο που θα κάτσω όλα με τις μπίσεις. Και πάω πίσω από το δημοτικό. Αρχικά ανεβαίνω σε ένα δέντρο για να δω από το παράθυρο τι κάνανε. Μετά κατεβαίνω και λέω,
1: θα φύγουνε.
0: Πηδάω τώρα μαντρότυπους, έχω εξαφανιστεί.
1: Και καλά έκανες.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάντως οι πιο πολλοί έχουν αυτό το δεκάρικο. Τη δεκάρα αυτή που έχουν στον μπράτσο, ε.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Γιατί έγινόταν αυτό το πράγμα, έτσι, σαν απορία.
1: Ήτανε του εμβολίου το συστατικό που το έκανε. Σε όλους έγινε, έτσι.
0: Ναι, όσους το έκαναν. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό.
1: Πάμε
0: σε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Flash Κρήτης 95,8.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κυρίτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά.

0: πας από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Πάντως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βλέπω τώρα την Εύη απέναντί μου και έχει ένα βλέμμα, σου λέει, να τα πούμε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Τόσο μαχητικό άτομο είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι. Έτσι νομίζω.
0: Σε επίπεδο Εύη Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Πες μου, τι βλέπεις από τον κόσμο.
1: Σε σχέση με...
0: Έχει ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχει ξυπνήσει.
1: Ναι. Σε σχέση με τις τελευταίες εκλογές, έτσι. Ναι. Αυτό εννοώ, έχει ξυπνήσει.
0: Ναι. Και τότε γιατί βλέπω εγώ, ας πούμε, σε κάθε μάζοξη της Νέας Δημοκρατίας φουλ κόσμο.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Τι όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάσαι πριν 5 μήνες που κατέβηκε ο Μητσοτάκης σε ένα ξενοδοχείο, τι έγινε και πόση ώρα περίμεναν γέροι άνθρωποι να τον χαιρετήσουν, να τον αγκαλιάσουν, σοβαρά. Το θυμάσαι, πριν 4 μήνες έγινε αυτό.
1: Έχω να σου πω ότι λίγο πριν τις εκλογές του 23, είχα κατέβει να δω αυτοπροσώπως τι ακριβώς γίνεται. Είχαν έρθει λοιπόν πούλμαν.
0: Ναι.
1: Προφανώς από Χανιά, ρώτησα κιόλας, είχε από Χανιά πούλμαν. 15 ή 17, ξεχνάω τώρα, 15 είχα 17 λιμουζίνες είχα μετρήσει, ναι, με τους, οι οποίες έφερναν δικούς του ως επιτοπλίστων. Και

0: παίρνει, σαν να παίρνει λίγο τα πάνω του, αλλά και πάλι. Τίποτα.
1: Πού τα παίρνει, στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο, ναι.
1: Στην Κρήτη, γενικότερα, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω για την Κρήτη, στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Ηράκλειο, μάζεψε λίγο κόσμο. Λίγο περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία, έχω να σου πω.
1: Ναι, μου λέει. Αυτό που γίνεται με τους αθανάτους. Έχεις ενημερωθεί τελευταία τι γίνεται?
0: Όπου, ναι.
1: Τώρα, εχθές.
0: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Είμαι πολύ κοντά σε αυτό το θέμα και θέλω να είμαι πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Έχω υποχρέωση να είμαι πολύ κοντά, γιατί τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αλλά τα εγγόνια μου μεγαλώνουν και δεν θέλω να ζουν μαζί με λαθρομετανάστες. Θα μου πεις, είσαι ρατσιστής, δεν πειράζει, εσύ είμαι ό,τι θέλει να είμαι. Δεν κάλεσα κανένα για να υποστώ αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή μου και στο σπίτι μου δίπλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει, όταν λοιπόν ο άλλος μπαίνει από το παράθυρο, θεωρείται εισβολέας. Δεν θεωρείται καλεσμένος.
0: Ακριβώς. Θεωρείται κλέφτης αν ήταν σπίτι.
1: Κλέφτης, απατεώνας, βιαστής, ό,τι θες μπορεί να θεωρηθεί.
0: Εννοείται.
1: Αν ήθελες να μπεις σαν άνθρωπος, θα χτυπούσες την πόρτα και αν σου άνοιγα την πόρτα, να μπεις μέσα. Είμαι λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Α.
0: Καθόλου. Δεν είναι ούτε φιλοξενούμενοι, δεν τους κάλεσε κανένας. Ήρθανε νύχτα.
1: Και τότε έτσι. Γιατί ο κύριος Καλοκαιρινός, ο δήμαρχος Ηρακλείου και ο κύριος Αναουτάκης, ο περιφερειάρχης, κάνουν αβαβά την υπόθεση? Και θα σου πω ακριβώς γιατί το λέω αυτό. Εχθές.
0: Το γνωρίζω. Προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να συμβιβαστούν με αυτό.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι ελεηνό.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Είναι
1: άλλο έγινε.
0: Την προηγούμενη φορά.
1: Τώρα λέω. Είναι άλλο. Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Είναι ελεηνό.
1: Τι έγινε τώρα? Ο κύριος δήμαρχος, ενώ ξέρει την υπόθεση 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο την έχει στα συρτάρια και δεν προσπαθούσε να βρει τίποτα σαν χώρο για να φιλοξενηθούν εντός εισαγωγικών οι επισκέπτες, εντός εισαγωγικών ξαναλέω,
0: ναι,
1: πολλών εισαγωγικών, και ο κύριος Περιφερειάρχης λέει ότι πει ο δήμαρχος. Εχθές έγινε αυτό. Ξέρεις ποιο είναι το μήνυμα από τους ανθρώπους των αθανάτων και γύρω περιοχών? Ότι όταν θα έρθουν οι εκλογές
0: θα τους μαυρίσουν.
1: Όχι, θα σου γυρίσω με την πλάτη. Θα σου κάνουμε και κακό όσο μπορούμε περισσότερο σε επίπεδο ψηφοφορίας. Δηλαδή, όπου υπάρχει άνθρωπος που θα θέλει να ψηφίσει εσένα,
0: ακριβώς,
1: θα προσπαθούμε να τον πείσουμε να πάει μακριά από εσένα. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Νικό, να σου θυμίσω ότι ο κόσμος είχε, είχε ελπίδες όταν είδε τον Καλοκαιρινό και βγήκε, γιατί δεν είχε δώσει σημάδια ότι θα κάνει όλα αυτά που κάνει. Είχε δώσει, πραγματικά είχαμε την ελπίδα εδώ στο Ηράκλειο, γιατί είμαστε μία, έχω να σας πω, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νίκος, θα μας πει μετά, είμαστε μία σκουπιδούπολη. Έτσι όπως σας το λέω, σκουπιδούπολη. Πήγε και έβγαλε τους ανθρώπους από το Δήμο, που μάζευαν τα σκουπίδια με τα κορυματοφόρα του Δήμου, και έβαλε μια ιδιωτική εταιρεία. Είναι αλήθεια, Νίκο?
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Αυτή η ιδιωτική εταιρεία μαζεύει σκουπίδια, Νίκο?
1: Δεν νομίζω να κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει να την κάνει.
0: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε με τις μέρες τα σκουπίδια σε κάποιες γειτονιές. Γι' αυτό λέω, έχουμε γίνει σκουπιδούπολη. Πηγαίνει στα Χανιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο φέτος, έτσι. Πηγαίνεις στα Χανιά και βλέπεις μια πόλη πεντακάθαρη, ντρέπεσαι να πατήσεις στο δρόμο. Έτσι όπως το λέω. Ντρέπεσαι να πατήσεις στο δρόμο. Όχι σακούλες από πατατάκια δεν βλέπεις κάτω.
1: Να σου πω άλλο ένα δήμο.
0: Ούτε κόπα από τσιγάρο.
1: Άλλο ένα δήμο. Άλλο ένα δήμο θα σου πω εγώ. Δήμος Γόρτινας. Ξέρεις τι έκαναν? Ο δήμαρχος, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Μάζεψε όλους τους κάδους από τις γειτονιές.
0: Α,
1: δεν υπάρχουν κάδοι.
0: Και
1: σου λέει, κύριε,
0: τα
1: θα σου πω. Εδώ είναι χώρος συγκέντρωσης για τα σκουπίδια. Εδώ και εδώ. Τα σκουπίδια σας θα τα πάρετε και θα τα πηγαίνετε κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες εκεί. Θα μου πεις,
0: είναι κόπος.
1: Είναι κόπος,
0: ναι.
1: Αλλά και από την άλλη όμως οι εστίες μόλυνσης που δημιουργούνται, γιατί τα αφήνανε έξω από τους κάδους κάποιοι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ειδικά το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: γίνεται χαμός.
1: Δεν το βλέπουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι κόπος. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τα σκουπίδια σας είναι. Πάρτε τα και πετάξτε τα εκεί που σας λέμε. Δεν μπορούμε να σας έχουμε απ' έξω από την αυλή το σκουπιδοντορικέ και να τα πετάτε απ' έξω από το σκουπιδοντορικέ εσείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προτιμότερο είναι να έχουμε τα χαλιά του Ηρακλείου.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Να βλέπεις,
0: ναι,
1: κουλούπια, μύγες, φύγες το καλοκαίρι και μια βρώμα που είναι 50 μέτρα,
0: ναι,
1: πριν,
0: ναι,
1: το σκουπιδοντενεκέ και 50 μέτρα μετά το σκουπιδοντενεκέ,
0: ναι,
1: αυτή η βρώμα.
0: Όντως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο λοιπόν δεν μαζεύουν τίποτα, και ενώ είχαμε

0: ελπίδες, επειδή ήταν ένας νέος άνθρωπος που δεν είχε δώσει ποτέ αφορμές, mm-hmm. ο καλοκαιρινός.
1: Mm-hmm. Μα γι' αυτό τον πίστεψε
0: έντιμος,
1: ο κόσμος.
0: Έτσι. Τον πίστεψε ο κόσμος και τελικά αυτός αποδείχθηκε από τους χειρότερους.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να μην έχει κλέψει και να μην έχει βγει κάτι στη φόρα σκάνδαλο, όμως όταν βλέπω εγώ ένα δρόμο τον οποίο τον σκάβουνε, τον ξανασκάβουνε, τον ξανασκάβουνε και έχει χιλιάδες τρύπες και αυτός ο δρόμος παραμένει και δίνει την άδεια ο Δήμος να ξαναφτιάξει τον φτιαγμένο δρόμο, το διπλανό, είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Καθημερινά ακριβώς. διαλύουμε τα αυτοκίνητά μας για να πηγαίνουμε. Τα αυτοκίνητά μας προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε με νύχια και με δόντια, έτσι. Εκεί που μας κατήντησαν, σιγά μην πάρουμε καινούριο αυτοκίνητο. Οπότε προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε κάτι αυτοκίνητα 20ετίας και λίγα βάζω, έτσι. Και αυτός εδώ μας έχει κάνει να τρέχουμε στα συνεργεία όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Από τις λακκούβες και από το χάλι που έχουν αυτοί οι δρόμοι. Και τι κάνουνε, κλείνουνε κατά καλό καιρό κεντρικές αρτηρίες, φτιαγμένες κεντρικές αρτηρίες που δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα και το ξέρεις πολύ καλά, Νίκο, και τις ξαναφτιάχνουνε. Για ποιο λόγο, εξήγησέ μου. Γιατί ο φτιαγμένος δρόμος, έχω να σου πω, θέλει πολύ λίγη διόρθωση, αλλά τα λεφτά είναι τα ίδια σαν να στρώνεις από την αρχή. Άσφαλτο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς
0: έτσι. Τρώνε χρήμα πάλι. Πάλι τρώνε χρήμα. Με τις ευλογίες του καλοκαιρινού προφανώς αυτή τη φορά.
1: Πάμε σε λίγο μουσική.

0: Είδατε τελικά ότι και η τεχνολογία είναι και αυτή καλή, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Ναι. Είναι όταν ξέρεις να τη χρησιμοποιείς,
0: ναι,
1: σωστά.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, όπως σηκώθηκα για λίγο για να φτιάξω, γιατί έχουμε και ένα τεχνικό που φτιάχνει κάποια πράγματα, τέλος πάντων, στο σταθμό, χτύπησα το χέρι μου και μου έστειλε μήνυμα. Φαίνεται ότι χτυπήσατε, ότι πέσατε. Είστε καλά. Καλό είναι αυτό, ε. Για ένα γέρο.
1: Α, μπράβο.
0: Ε?
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μην ομίλητα τώρα εμείς που είμαστε νέα παιδιά. Γελάς.
1: Τώρα βγάζουμε δόντια.
0: Δεν είμαστε. Τώρα ήρθε όπως το λένε ο πελαργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα της ιατρικής ξανά, μάνα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Δεν θα πάμε στις. Περιμένει ο κόσμος να πάμε στην πανδημία. Ήταν ωραίο το θέμα αυτό. Είχε πέραση για κάποιους.
1: Ναι, αλλά η εποχή ήταν πάρα πολύ διδακτική. Εκεί ξεκίνησαν όλα τα πειράματα. Εκεί έγινε σφιγμομέτρηση του κόσμου. Τι
0: πόσο,
1: μπορεί να
0: πόσο
1: περάσει.
0: Πόσο μπουνταλάς είναι.
1: Ναι, πόσο μπουνταλάς είναι, ξεκάθαρα. Ναι. Σφιγμομέτρηση. Θυμάσαι, τι μπορεί να περάσει εύκολα, τι δύσκολα κτλ.
0: Θυμάσαι τι είχε πει ένας στρατηγός της Γαλλίας. Ότι αυτοί που δεν έκαναν, λέει, το εμβόλιο είναι οι σύγχρονοι ήρωες του σήμερα.
1: Όντως. Όντως.
0: Ναι.
1: 280.000 εκδίκαση για παρενέργειες από το εμβόλιο. 280.000 ευρώ.
0: Εχθές είχαμε ένα πρωτοσέλιδο και ακόμα είναι στην Prime News, το αξίζει να δεις. Λοιπόν, θα πάμε εκεί. Θα πάμε. Αλλά μετά θα πάμε στην.
1: Πλασμαφαίρεση,
0: ναι. Να πάμε πρώτα σε αυτό, γιατί αξίζει. Α. Πρωτοσέλιδο στην Prime News, Θεοδωρόπουλος, σε ανακριτή. Αν με βάλεις φυλακή, θα κάνω απεργία πείνας. Κάμε απεργία πείνας.
1: Πόσες μέρες.
0: Απειλή είναι τώρα αυτό.
1: Ναι, απειλή.
0: Αν με βάλεις, λέει, φυλακή, θα κάνω απεργία πείνας. Μόνο δεν κάνεις. Κάνε. Κάνε απεργία πείνας. Κάμε ό,τι θες κάνε. Λοιπόν, πάμε στο έρευνα Allison. Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον Καναδά για βλάβες μετά τα εμβόλια. Να πούμε όμως ότι η έρευνα Allison στην Οτάβα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη σοβαρά. Γιατί? Γιατί η έρευνα Allison δεν είναι κρατικής υπηρεσίας.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα από κάποιο βουλευτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αναγνωρισμένη από τον Καναδά, βεβαίως. Αλλά δεν
1: αντιπολίτευση
0: μπορεί...
1: υποτίθεται.
0: Αντιπολίτευση.
1: Μα πότε θα έκανε η ίδια η κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Α? Πότε, ναι, θα έκανε. Ποτέ. Ναι.
0: Και λέει λοιπόν ότι το άρθρο λέει, βέβαια έχουν κάνει ολόκληρα αφιερώματα με ένα έντονο φορτισμένο κλίμα. Μαρτυρίες ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή στην Οτάβα. Η έρευνα Allison, ύστερα από 4 ημέρες, κατέθεσαν άνθρωποι που αποδίνουν σοβαρά προβλήματα υγείας στα εμβόλια, οικογένειες, απώλειες και ανατροπές στη ζωή τους σε ανεπιθύμητες ενέργειες μετά τον εμβολιασμό κατά του COVID-19. Και βέβαια υπάρχει, φίλες και φίλοι, στην Prime News, μπορείτε να μπείτε στην Prime News, υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν βίντεο. Ας πούμε ένα βίντεο που θα ήθελα να το ακούσουμε, αλλά... Ακούγεται?
1: Ναι, ναι. Πολύ σιγανά όμως.
2: The one and only thing I've ever asked for in the beginning is truth. I've only asked for the truth. I've been fighting for Sean much longer than I've had the lawsuits or a lawyer. I only wanted them to admit that Sean was one of the people who died from his shot. And they won't do it. They won't admit it. They've admitted to other deaths, but not Sean. I guess it's because I'm vocal about it, but they just won't admit. So no amount of money is going to make me feel better if I win this lawsuit. It's 5 years later, and I'm still crying every day. There's no healing from this. So I don't care about the money. I don't care if they give me one penny. As long as I get to hear the judge say guilty, that's justice for me and my family. That they are guilty of giving Sean something that killed him.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό. Τι να τα κάνεις τα λεφτά. Όταν
0: μα οι άνθρωποι δεν θέλουν λεφτά. Ναι, οι άνθρωποι σου λένε να ακούσω ότι είναι ένοχοι και ας μην πάρω φράγκο.
1: Μα
0: Τι να τα κάνω τα λεφτά εγώ έτσι που...
1: Δικαιοσύνη.
0: Αυτό. Τελικά είδες λοιπόν ότι η δικαιοσύνη έχει πρόβλημα παντού.
1: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Έχει παντού πρόβλημα. Γιατί διορίζεται από τους ίδιους που κυβερνάνε. Γι' αυτό. Εδώ δεν έχει διορίσει τη δικαιοσύνη ο δικός μας. Πρόκειται ποτέ να τον καταδικάσει η δικαιοσύνη.
0: Σε φοβίζει από φυλάκιση η Κασιδιάρη.
1: Όχι, γιατί φοβίζει εσένα.
0: Εμένα προσωπικά όχι.
1: Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ
0: ούτε,
1: καλά.
0: Ούτε και την νίκη τη φοβίζει.
1: Ούτε και την ελληνική λύση που λένε ότι θα πάρει. Θα πάρει, λέει, ψηφοφόρους της ελληνικής λύσης. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Από την άλλη όμως, γιατί η ελληνική λύση πήρε υποψηφίους των Σπαρτιατών που στήριξε ο Κασιδιάρης.
1: Πήρε υποψήφιο και καλά τον πήρε όταν ένας άνθρωπος είναι. Αυτός δεν έχει. Αυτός είναι αξιόλογος.
0: Ο κύριος Κόντης.
1: Ανεξαρτητοποιήθηκε και σαν ανεξάρτητο τον πήραμε. Ο κύριος Κόντης δεν τον γνωρίζω. Πήγε και αυτός.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω. Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να κάνει κόμμα.
0: Ο Βελόπουλος για μένα είναι ένας άξιος ηγέτης. Για μένα.
1: Οι περισσότεροι το πιστεύουν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι. Διότι είναι έμπορας. Και αυτός που είναι έμπορας ξέρει να διαχειριστεί όπως είναι και ο Τραμπ.
1: Οικονομικά.
0: Όπως είναι και ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Και ο Τραμπ έμπορας είναι.
1: Όχι ακριβώς.
0: Επιχειρηματίας.
1: Επιχειρηματίας.
0: Γιατί ο Βελόπουλος είναι επιχειρηματίας.
1: Ακριβώς. Έχουν δουλέψει, ξέρουν από οικονομικά, ξέρουν από διαχείριση.
0: Αυτό θέλω να σου πω λοιπόν. Δεν είναι κανείς χαρτογιακάς, κανείς χαφιές.
1: Που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη
0: ζωή
1: του.
0: Που του δώσανε ένα κόμμα και του είπαν αυτή είναι η κληρονομιά σου, προχώρατο.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το έχει κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως το έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως το έχει κάνει ο Καραμαλής. Εγώ δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Ο Καραμαλής πήρε τη Νέα Δημοκρατία από το θείο του. Βέβαια. Να πούμε και τ' άλλο. Ο Καραμαλής όμως ήταν ο πιο ικανός από όλους αυτούς που προανάφερα. Διότι ο Καραμαλής ήταν ο πιο σοβαρός. Βέβαια εκτείναξε το χρέος επί δύο.
1: Έκανε πολλά.
0: Αλλά ήταν ο πιο ικανός. Και είναι ο πιο ικανός ακόμα τώρα. Δηλαδή θα μου βάλεις τον Καραμαλή με τον Γεωργάκη.
1: Εγώ θα το θέσω ως εξής.
0: Ή θα μου βάλεις τον Κυριάκο με τον Καραμαλή.
1: Είχε
0: με
1: συγκεντρώσει τόσα σκάνδαλα όσο αυτός.
0: Ακόμα και έτσι. Ακόμα και έτσι. Ακόμα και έτσι.
1: Αυτό.
0: Ακόμα και έτσι. Να τελειώσω λοιπόν με τον κύριο Βελόπουλο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ ικανός. Απλά λίγο ακραίος σε αυτά που λέει. Γιατί. Γιατί όμως είναι λίγο. Όχι γιατί δεν είναι ωραία αυτά που λέει. Αλλά γιατί σε αυτήν τη χώρα με κουμπάκι μαγικό δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά.
1: Δεν είπε ότι θα εφαρμόσει κάτι.
0: Δεν είπα εγώ τι είπε. Εγώ άλλη είναι η ερώτηση. Θα πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να συνετιστεί ή θα γίνει μισητός πρωθυπουργός μέσα σε 4 χρόνια με αυτά που λέει. Διότι ο κόσμος της Ελλάδας, καλός ή κακός, είναι δύσκολο προσάρμοστος. Πρέπει να του το επιβάλλεις. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνει. Και παράδειγμα, COVID. Σου επέβαλαν όλα τα μέτρα, ναι ή όχι? Σου είπαν για το καλό σου κάντο και αν θες κάνε το. Παρόλο που τα μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά, σου τα επέβαλαν όμως.
1: Ναι, αλλά να που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι, αλλά το πλήρωμα του χρόνου όμως, όταν θα έρθει για τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό που θα επιβάλλει, όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου της δικαίωσης, ο μισός λαός θα έχει χαθεί. Δεν θα ζει. Διότι το πλήρωμα του χρόνου στην Ελλάδα αργεί να έρθει.
1: Γι' αυτό πρέπει να με προσεκτικές πολιτικές και όχι επιφωνήματα να κάνουμε πολιτική με πρόγραμμα. Να μην περιμένουμε.
0: Εμείς να πούμε ότι είσαι υποψήφια. Θα είσαι υποψήφια, να το πούμε ή όχι?
1: Θα είμαι υποψήφια πιθανότατα. Δεν ξέρουμε τις εξελίξεις βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης με την ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Όπως ήμουνα και την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι τις εξελίξεις.
0: Ξέρεις ποιοι θα είναι υποψήφιοι στο νομό Ηρακλείου?
1: Γνωρίζω 5-6.
0: Να τους πεις όλους, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ.
1: Τι να τους πω?
0: Πες τους, άμα θες να τους πεις.
1: Τι να τους πω, δεν κατάλαβα.
0: Παιδί μου, οι υποψήφιοι του νομού Ηρακλείου.
1: Όχι, δεν θέλω. Να τους πω, δεν έχω πάρει και την άδεια. Γιατί
0: ωραία, εντάξει, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, εγώ το είπα υπό την έννοια ότι δεν έχω πρόβλημα να διαφημίσουμε.
1: Και τους υπόλοιπους,
0: ναι. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα όμως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε στηρίξω όσο μπορώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γιατί ταξίζεις.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Παρόλο που εγώ προσωπικά θα είμαι αλλού υποψήφιος.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά ο πολιτισμός
1: παίζει ρόλο, ακριβώς.
0: Ο πολιτισμός, η φιλία και πάνω απ' όλα η ανθρωπιά
1: είναι πάνω
0: δεν σβήνει με κανένα κόμμα.
1: Όχι. Νίκο, και πριν. Εμείς γνωριστήκαμε όταν δεν ήμασταν κανένας από τους δύο μας υποψήφιος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή μπορώ να συζητάω μαζί σου ακόμη και για πολιτικά, χωρίς να μαλώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ειλικρινά και με επιχειρήματα. Έτσι.
0: Συμφωνούμε.
1: Όπως και το κάνουμε πριν βγούμε ζωντανά στην εκπομπή. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
0: Και συνεργάτες έτσι θα μας
1: συνεχίσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Δευτέρα ξεκινάω εκπομπές, 9 η ώρα. Να συντονίζεστε νωρίτερα πλέον στο Flash.
0: Βέβαια. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, εγώ μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θέλω να την κάνουμε μαζί.
1: Γυρνάει ο μικρός από το σχολείο και πρέπει να είμαι
0: και
1: στο σπίτι.
0: Πότε γυρνάει, τι ώρα?
1: 12 παρά 20 γυρνάνε τώρα αυτή τη βδομάδα, πρώτη βδομάδα. Αν θέλεις όμως μπορώ να έρθω και αύριο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε λοιπόν, γιατί αφού υπάρχει,
1: ναι,
0: αυτό το παιδί έχει προτεραιότητα σε όλα.
1: Εννοείται,
0: πριν πάμε όμως, πάμε στην πώς την είπαμε, πλασματοαφαίρεση.
1: Πάμε στην πλασμαφαίρεση, βέβαια.
0: Πλασμαφαίρεση.
1: Είναι, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μια διαδικασία η οποία σε καμία περίπτωση δεν γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο. Έτσι.
0: Τι κάνεις με αυτή την πλασμαφαίρεση, τι κερδίζεις από αυτό και ποιοι την κάνουν αυτοί?
1: Πρέπει να έχεις συγκεκριμένες νόσους. Συγκεκριμένες νόσους. Ναι, γίνεται πλασμαφαίρεση και γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όμως γίνεται μόνο σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα για πλασμαφαίρεση νοσοκομεία.
0: Ωραία, ποιοι είναι οι νόσοι αυτοί, μπορείς να μας πεις?
1: Ναι, θρομβοκυταρική θρομβοπενία, αυτοάνοσα.
0: Αυτό
1: και μερικά δηλητήρια μπορεί να αφαιρεθούν από τον οργανισμό σε πολύ έκτακτη ανάγκη.
0: Δηλαδή του COVID, ας πούμε, τα.
1: Όχι, δεν αφαιρούνται αυτά.
0: Δηλητήριο το θεωρώ εγώ αυτό.
1: Ναι, είναι δηλητήριο, αλλά δεν αφαιρείται έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται πλασμαφαίρεση για αυτόν τον λόγο.
0: Ο αείμνηστος Μαζονάκης το έκανε για ποιους λόγους, για τέτοιους λόγους?
1: Το πιο πιθανό είναι, ναι, το έκανε γιατί τον πείσανε ότι θα γίνει πιο νέος.
0: Πώς γίνεσαι πιο νέος?
1: Δεν γίνεσαι. Απλά όταν σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου πάρουν 2.000 για να γίνεις, να φαίνεσαι πιο νέος. Επειδή είχε, λέει, ένα event. Προσεχώς,
0: ναι, και κουραζόταν πολύ.
1: Ναι, ήθελε να νιώσει πιο νέος, να του δώσει ευεξία. Και εγώ θα πω, πιθανότατα επειδή είχε κάνει πάρα πολλές καταχρήσεις εκείνη την περίοδο, ήθελε κάπως να φύγουν τα δηλητήρια από το αίμα του. Και δεν μιλάω για δηλητήρια απλά, μιλάω για ναρκωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι κάνει η πλασμαφαίρεση? Μπαίνει στο μηχάνημα και ουσιαστικά αφαιρεί το πλάσμα από το αίμα. Έτσι, γίνεται μια διαδικασία όπως η διαδικασία κατά την οποία κάνεις ένα χειρουργείο καρδιάς, για παράδειγμα. Είναι εξωσωματική η διαδικασία, δηλαδή βγαίνει το πλάσμα και το αίμα, καθαρίζεται, διαχωρίζει τα κύτταρα από το πλάσμα και εννοείται αντικαθίσταται συνεχώς, έτσι, η ροή, για να μην γίνει πρόβλημα, να μην πάθει κανένα σοκ ο άνθρωπος. Ή σου βάζουν το ίδιο το πλάσμα το δικό σου καθαρισμένο, ή σου βάζουν πλάσμα από σακουλάκια πλάσματος, όπως κάνουν μετάγγιση αίματος, κάνουν και μετάγγιση πλάσματος. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε κάνει στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο.
0: Που υπάρχει αναισθησιολόγος, που υπάρχει εντατική, που υπάρχουν ειδικότητες.
1: Ειδικά άμα χρειαστεί και υπάρξει κάποια επιλογή να γίνει, να πας στην εντατική.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πιο πιθανό είναι, θεωρώ, ότι κάποιο λάθος κάνανε στη ροή, έτσι. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις τους ηλεκτρολίτες μέσα στο σώμα σου, κάτι έγινε εκεί πέρα. Του είχανε δύο φλέβες, δεν ανοίξανε τη φλέβα που του βάζανε ηλεκτρολίτες, ωρό. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν μπορώ να ξέρω. Πιθανότατα έκανε κάποια αριθμία λόγω κακής χρήσης της πλασμαφαίρεσης, του μηχανήματος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, και ίσως επειδή ήταν ήδη επιβαρημένος ο οργανισμός του, ήταν αγχωμένος, είπανε, όταν έκατσε και ξεκίνησε. Το άγχος από μόνο του κάνει αριθμίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το ξέρεις.
0: Και ταχυκαρδίες μπορεί να κάνει,
1: Αριθμία είναι και η ταχυκαρδία.
0: Α, είναι και αριθμία,
1: βέβαια,
0: λέγεται.
1: Αριθμία λέγεται. Και η βραδικαρδία είναι αριθμία και η ταχυκαρδία είναι αριθμία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις έκτακτες, να έχεις κολπική μαρμαργή για να το πούνε μόνο τότε αριθμία.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι αριθμία. Θα είχε αυξημένους παλμούς πιθανότατα. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει αυτή τη θεραπεία ούτως ή άλλως, αλλά και δεν έπρεπε να την ξεκινήσει ούτως ή άλλως εκτός νοσοκομείου. Γιατί δεν είναι και σε όλα τα νοσοκομεία. Φαντάζομαι δηλαδή κάτι σαν την αιμοκάθαρση, να κάνει αιμοκάθαρση ο άλλος σε ιδιωτικό ιατρείο. Απαγορεύεται. Γιατί κάτι παρόμοιο είναι και στην αιμοκάθαρση το μηχάνημα. Πρέπει να βρεθεί όταν υπάρξει επιπλοκή, πρέπει να υπάρξει άμεση δράση εκείνη τη στιγμή. Αυτή από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο δεν ήταν από πάνω του την ώρα που έκανε την ανακοπή, ναι, τον είχαν αφήσει μόνο του, ναι, αλλά από ό,τι μάθαμε χτυπούσε και συναγερμός από το μηχάνημα ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν πήγανε, δεν τρέξανε να πάνε. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ήταν τόσο απασχολημένοι με άλλα πράγματα. Ε, είναι δυνατόν να κάνουν μια τέτοια ιατρική πράξη
0: να πούμε κακή ώρα, λείπουνε. Τόσο κακή ώρα. Δεν γίνεται κάποιο.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κακή ώρα. Έκανε επιπλοκή. Το πιο πιθανό είναι κάποια αριθμία. Δεν γνωρίζουμε το λόγο. Δεν φαίνεται φυσικά και στην. Φαίνεται μόνο στο μηχάνημα ότι έκανε κάποια αριθμία. Έτσι, αν έκανε. Δεν τα ξέρουμε. Βρήκαν από το μηχάνημα ότι έκανε ήδη 44 λεπτά, 45 πλασμαφαίρεση και μετά έκανε ανακοπή.
0: Συγγνώμη, μετά την ανακοπή. Πόση ώρα κρατάει,
1: δύο με τρεις ώρες περίπου.
0: Δύο με τρεις ώρες. Ναι, που σημαίνει, ναι, λοιπόν ότι είχε κάνει το 1/3, ας πούμε.
1: Περίπου, ναι.
0: Το 1/4.
1: Ναι, ναι.
0: Το 1/4 της πλασμαφαίρεσης. Θα μπορούσαν να διακόψουν την πλασμαφαίρεση ή θα δημιουργούνταν πρόβλημα. Δηλαδή, αφού βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, διακόπτουμε την πλασμαφαίρεση τώρα. Μπορούμε.
1: Ναι, μπορούμε, αλλά πρέπει
0: αλλά
1: να προϋποθέσεις,
0: έτσι. Αλλά δεν έπιασε τόπο η προϋποθέσεις.
1: Όχι, αφού ψάχνανε να βρούνε στο AI, στο ChatGPT, ψάχνανε να βρούνε ποιο τρόπο θα τον επαναφέρουνε. Και μάλιστα ήταν τόσο άσχετοι, γι' αυτό λέω κομπογιανίτες με τη βούλα, έτσι. Ήταν τόσο άσχετοι που αντί να του κάνουν 1 μιλιγκράμμα αδρεναλίνης, του κάνανε 0,1.
0: 0,1.
1: Απίστευτο.
0: Το 1 δέκατο.
1: Το 1 δέκατο, ακριβώς, Νίκο μου.
0: Το 1 δέκατο.
1: Το 1 δέκατο. Δηλαδή, τι να κάνει, ούτε σε γάτα δεν κάνεις τόσο. Αν είναι δυνατόν, μάλλον σε γάτα μόνο κάνεις, ίσως λίγο λιγότερο από το 0,1. Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή του δώσανε αδρεναλίνη η οποία δεν. Σαν να μην του δώσανε.
1: Καθόλου. Σαν να μην του δώσανε καθόλου. Επίσης, όλες αυτές οι ειδικότητες, τις οποίες υποτίθεται ότι ήταν γυναικολόγος, έτσι, και αιματολόγος που είπες, γυναικολόγος με αιματολόγο, κάνανε και εναλλακτικές, είχαν και φυγόκεντρο μέσα, φυγοκεντρούσαν αίμα και βγάζανε συμπεράσματα για τη ζωή του ανθρώπου. Φυγοκεντρούσανε αίμα και βγάζανε συμπεράσματα για τη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει ένας γιατρός για να σου πει ότι ναι, είμαι κομπογιανίτης και μάλιστα επικίνδυνος. Τι άλλο να κάνει. Και δεν έγινε ούτε τότε καταγγελία. Έγινε τώρα καταγγελία. Δηλαδή, έπρεπε να πεθάνει ο Μαζωνάκης για να γίνει καταγγελία και αυτού του περιστατικού. Γιατί, ρε παιδιά, αυτό λέω. Τι έχουμε πάθει οι Έλληνες. Τι έχουμε πάθει τελικά.
0: Κοίταξε, τέτοια περιστατικά μπορούμε να συναντήσουμε, έχω την εντύπωση. Μπορώ να συναντήσουμε και στο εξωτερικό. Το θέμα ποιο είναι? Τη συχνότητα των γεγονότων και την ασυδοσία κάποιων ανθρώπων,
1: ναι, ναι,
0: που εκμεταλλεύονται ενδεχομένως και το επάγγελμα. Που λασπώνεις τέλος πάντων την κοινότητα, την ιατρική, όταν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Θα μου πεις, μα όλοι οι γιατροί δεν είναι το ίδιο. Ένας που δεν ξέρει όμως λένε οι απατεώνες οι γιατροί, οι απατεώνες οι δικηγόροι, οι απατεώνες οι δημοσιογράφοι. Όλα τους τσουβαλιάζουν. Αυτό το τσουβαλιάσμα είναι χαρακτηριστικό, εθνικό χαρακτηριστικό μας.
1: Ναι.
0: Να τα τσουβαλιάζουμε όλα. Ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Θέλω να πω το εξής, που πρέπει να το προσέξει και ο κόσμος. Η κβαντική ιατρική, παιδιά, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Η επόμενη
1: δεν
0: ερώτηση.
1: Υπάρχει. Είναι μια ψευδοεπιστήμη.
0: Τι
1: κλέψανε, κλέψανε τον όρο με τις ενέργειες
0: από τη φυσική. Από τη φυσική.
1: Και τον πήγανε και τον βάλανε μέσα στην ιατρική. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
0: Έτσι? Τι εννοούμε κβαντική ιατρική?
1: Τίποτα.
0: Τι εννοούν αυτοί που το λένε?
1: Βιοσυντονισμούς και όλα αυτά. Αυτά είναι απατεωνιές. Έτσι.
0: Δηλαδή αυτά τα μηχανάκια που λένε πάρε 500 ευρώ το μηχανάκι αυτό που σου φτιάχνει τη συχνότητα.
1: Ναι, σιγά, καλά, ναι.
0: Μπούρδες.
1: Όχι, μπούρδες. Μπούρδες.
0: Αυτό το τρίνιντι, το τετράνιντι, πώς για άλλο τα λένε αυτά.
1: Δεν ξέρω πώς λέγονται. Είναι όμως απατεωνιά. Είναι απαταιωνιά, όπως είναι για τη μακροβιότητα, ας πούμε.
0: Δεν έλα ισχύει, στο λοιπόν, γιατρό, μακρο... αυτό το μηχανάκι που βγάζουν στο TikTok, 500 λέει 12 ευρώ από, από 700 και είναι μικρό. Βάλ το λέει επάνω σου, θα σου φτιάξει λέει την ψυχολογία, θα σου φτιάξει το ζάχαρο, ναι, θα σου φτιάξει...
1: Και φραπέ.
0: Δεν ξέρω τι θα σου φτιάξει, ναι, τη μέρα θα σου φτιάξει.
1: Ναι, ναι. Ναι,
0: αυτό είναι μπούρδα.
1: Εννοείται ότι είναι μπούρδα. Εννοείται ότι είναι. Αλλά άμα είσαι ευκολόπιστος.
0: Ναι. Δίνεις 500 ευρώ έτσι.
1: Δίνεις 500 έτσι. Και άμα τα έχεις κιόλας.
0: Άμα σου τα ζητήσει όμως η εφορία δεν τα έχει.
1: Όχι, όχι.
0: Να δεις δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό.
1: Είμαστε επιλεκτικοί.
0: Να δεις δηλαδή. Από τη μια δεν τα έχουμε στην εφορία, αλλά για το μηχανάκι αυτό που θα μας φτιάξει την ψυχολογία τα έχουμε τα 500.
1: Βέβαια. Μάλιστα. Και για να μας κεντρήσουν το αίμα και να μας πούνε.
0: Και 2-3 χιλιάρικα έως και 10 να μας κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να μας ανανεώσουν και να μας κάνουν πιο νέους, τα έχουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά στην εφορία δεν τα έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: θα μου πεις τι καλοθελά
1: κόσμος...
0: στην εφορία. Δεν καλοθελώ στην εφορία. Αλλά μην λέμε όμως ότι μια δεν έχουμε και την άλλη τα βρίσκουμε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μα δεν πήγαιναν, απλοί άνθρωποι, Νίκο μου, εκεί. Πήγαιναν οι φραγκάτοι. Δεν μπορούσες εσύ και εγώ να
0: Εγώ θα σου δείξω μηχάνημα συγκεκριμένο στο TikTok που υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε και φαίνονται. Βγάζουν φωτογραφία και λείπουν τα δύο μπροστινά δόντια, έτσι. Και πάνε και παίρνουν το, αυτό το μηχανάκι, αυτό ένα κουτάκι. Είναι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα κουτάκι είναι που το πουλάει αυτός που το πουλάει 500 ευρώ από 780. Και
1: μάλιστα.
0: Τα φέρνει λέει από τη Ρωσία.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σου δείξω εγώ το μηχάνημα, το δεις.
1: Ωραία, ωραία. Τέλεια.
0: Και αν μπει στο TikTok να δεις τι λέει αυτός. Με πλειάδα
1: λοιπόν,
0: βίντεο, τέλος πάντων.
1: Βιοσυντονισμοί.
0: Αυτό το βιοσυντονισμό σου λέει κάνει.
1: Α, ήδη, σε πρόλαβα.
0: Ναι.
1: Βιοσυντονισμοί και εκβατικές ιατρικές και εναλλακτικές θεραπείες και όλα αυτά είναι επικίνδυνα.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία και παύλα. Αν θέλεις να ρισκάρεις τη ζωή σου, δεν έχεις τι καλύτερο να κάνεις. Πηγαίνεις και γίνεσαι πειραματόζω. Να δεις, θα πεθάνεις σε μια πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα ιατρείο. Θα πεθάνεις με μια υποτίθεται θεραπεία ευεξίας που γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο από άσχετους γιατρούς. Γιατί ένας γυναικολόγος δεν ξέρει να σου πει για την ευεξία. Για την ευεξία θα σου πει ένας διατροφολόγος. Θα σου πει άλλη ειδικότητα. Δεν θα σου πει ένας γυναικολόγος, ούτε ένας αιματολόγος. Αλλά άμα βάλουν δίπλα στο βιογραφικό τους 30-40 ψευδοεπιστήμες από δίπλα και επειδή είμαστε και δυστυχώς αμόρφωτοι σαν λαός, μεγάλο ποσοστό αμόρφωτων ανθρώπων που πιστεύουν ακόμα σε μάγισσες και σε γκουρού, γι' αυτό το λόγο ακόμη και σήμερα υπάρχει κόσμος που τον κοροϊδεύουν. Λοιπόν, Νίκο μου, πρέπει να φύγω, πέρασε.
0: Εντάξει, να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Νίκο
0: θα
1: μου,
0: τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, ξεκινάς.
1: Τη Δευτέρα ξεκινάω κανονικά 9 η ώρα. Αν μπορέσω θα έρθω και αύριο.
0: Να πούμε λοιπόν το χαρακτήρα της εκπομπής, ποιος θα είναι, ο δικός σου χαρακτήρας.
1: Ναι, θα σχολιάζουμε πιο πολύ, επειδή είναι Ηράκλειο και δεν είναι τώρα Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Θα σχολιάζουμε λιγάκι την καθημερινότητα στην πόλη μας,
0: ναι.
1: Ως επιτοπλίστων. Mm-hmm. Θα σχολιάζουμε πολιτικά πρόσωπα όσο μπορούμε και πρόσωπα που έχουν θέσεις και παίρνουν αποφάσεις για την πόλη μας.
0: Βεβαίως.
1: Για την Κρήτη γενικότερα, αλλά
0: για
1: και
0: την Ελλάδα γενικότερα.
1: Για την Ελλάδα γενικότερα και θέματα.
0: Ρεπορτάζ από Βουλή.
1: Ναι, θέλω λίγο πιο πολύ να εστιάσω στην Κρήτη.
0: Καλά κάνεις.
1: Γιατί όπως και να το κάνουμε, είμαστε ομφαλός της γης.
0: Έτσι, έτσι. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αλλά και ιατρικά θέματα θα ανοίγω και γραμμές.
0: Πρόσεξε όμως στους ομφαλούς. Τελευταία βάζουν και σκουλαρίκι. Πρόσεξε
1: θα
0: αυτό.
1: Θα το αποφύγουμε.
0: Ναι.
1: Θα το αποφύγουμε.
0: Πρόσεξε αυτό. Λοιπόν, να σε καλά.
1: Μου, να σε καλά. Την αγάπη.

Λοιπόν, ακούσαμε την Εύη και Γιά, και βεβαίως τώρα συνεχίζουμε εμείς να κάνουμε την εκπομπή μας και πάμε σε θέματα της καθημερινότητας, τα οποία θέλω να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε.

Λοιπόν, τα ακούσαμε και αυτό, φίλες και φίλοι. Ο κύριος Πιερακάκης επιχείρησε να παρουσιάσει την Ελλάδα όχι πλέον ως το πρόβλημα της Ευρώπης, αλλά ως παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για την Γερμανία. Δηλαδή είπε ότι η Ελλάδα εμπνέει, είναι έμπνευση της Γερμανίας. Και ρωτώ, αν η Ελλάδα είναι έμπνευση της Γερμανίας και η Γερμανία έδωσε το παράδειγμα του AFD, μήπως να περιμένουμε και εμείς ανάλογες αλλαγές στην Ελλάδα, κύριε Πιερακάκη? Γιατί γλώσσα που βιάζεται, αλήθειες λέει. Το μήνυμα λοιπόν του κυρίου Πιερακάκη είναι, έχει σαφήνεια, είναι σαφές. Η ελληνική οικονομία μετά την πολυετή κρίση μπορεί πλέον να επικαλείται χαμηλότερη ανεργία, πρωτογενή πλεονάσματα και ισχυρότερη ανάπτυξη. Εδώ όμως χρειάζεται προσοχή, γιατί η εικόνα της οικονομίας δεν αποτυπώνεται μόνο σε μακροοικονομικούς δείχτες, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Και να σας ενημερώσουμε, κύριε Πιερακάκη, ότι οι πολίτες στενάζουν, υποφέρουν. Ο Υπουργός αναγνωρίζει ταυτόχρονα ένα ευρωπαϊκό κίνδυνο, την άνοδο του κόστους δανεισμού και την πίεση που δημιουργούν τα υψηλά επιτόκια. Τη στιγμή που τα υψηλά επιτόκια, αυτήν τη στιγμή, σε σύγκριση με αυτά που μπορούν να σου προσφέρει ο δανεισμός, ήδη είναι σε σημείο, μάλλον να το πω διαφορετικά, ήδη χτυπάν καμπανάκι κόκκινο. Να πούμε ότι ο κύριος Πιερακάκης και η αναφορά του στην ανάγκη να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις και να κατευθυνθούν σε επενδύσεις είναι χαρακτηριστικό. Και θα σας πω ότι αυτό δεν το είπε πρώτος ο κύριος Πιερακάκης, έτσι για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Πριν μια μισή εβδομάδα το είπε η Ούρσουλα Φορντελάιεν. Επομένως, ενδεχομένως ο κύριος Πιερακάκης είναι ο δορυφόρος και, και ο yes sir, ο λεγόμενος, της κυρίας Φορντελάιεν, και κατ' επέκταση ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Και υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι μια λογική συγκοινωνούν των δοχείων μεταξύ τους όλοι αυτοί. Η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δείχνει το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές παραμένουν πολύ μικρές σε σχέση με το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας. Κατά τη γνώμη μου, το πραγματικό μήνυμα της παρέμβασης δεν αφορά μόνο τη Γερμανία, αφορά η ολόκληρη την Ευρώπη και την ανάγκη να προχωρήσει σε βαθύτερες οικονομικές αλλαγές. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι μεταρρυθμίσεις θα μεταφραστούν σε περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς και πραγματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Και ρωτώ όλους εσάς, χωρίς εμπάθειες για κανένα, ειλικρινά σας το λέω, εσείς θεωρείτε ότι οι περισσότερες επενδύσεις θα είναι γεγονός στη χώρα μας με τα ζητούμενα αυτά, με τα ζητούμενα δηλαδή που προϋποθέτει η όλη αυτή προσπάθεια για να ανέβουν οι μισθοί, για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο? Θεωρείτε εφικτό όλο αυτό? Εσείς όλοι εσείς που με ακούτε, θεωρείτε εφικτό το βιωτικό επίπεδο να βελτιωθεί? Γιατί για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο θα πρέπει αυτά που παίρνω το μήνα δουλεύοντας στη δουλειά μου να καλύπτουν τις ανάγκες μου και να έχω και περίσσευμα, ούτως ώστε αν θέλω το Σαββατοκύριακό μου να πάρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και να πάω ένα δήμερο στα Χανιά, ας πούμε, να ξεκουραστώ. Θεωρείτε εφικτό όλο αυτό?
Εγώ πάντως το θεωρώ όνειρο θερινής νυχτός, παρόλο που σιγά σιγά το φθινόπωρο φωνάζει ότι ο χειμώνας έρχεται. Παρόλα αυτά εγώ το θεωρώ όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί τελικά μια οικονομία δεν κρίνεται μόνο από το πλεόνασμα, κύριε Πιερακάκη, και τους αριθμούς του πλεονάσματος, αλλά από το αν η ανάπτυξη φτάνει στην κοινωνία, κύριε Πιερακάκη, και γίνεται αισθητή στην καθημερινή ζωή, στην καθημερινότητα δηλαδή. Και πιστέψτε με, κύριε Πιερακάκη, εγώ αυτό δεν το έχω δει σε προσωπικό επίπεδο. Δουλεύω σαν το σκλάβο για να πληρώσω τη Vodafone, τη ΔΕΗ, το ενίκιο, τη βενζίνα και το φαγητό. Είδατε που καταντήσατε τους ανθρώπους? Το φαγητό να το βάζω τελευταίο. Δηλαδή φτάσαμε στην εποχή που δεν δουλεύουμε για να ζήσουμε, ζούμε για να δουλεύουμε. Και αυτό είναι κατάντια.

Και δεν φτάνει, φίλες και φίλοι, αυτό. Έρχεται και το άλλο. Σήμερα δηλαδή μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συγκεκριμένα διάβασα στην primenews.press, πληκτρολογήστε primenews.press, μπείτε και διαβάστε, ότι η νέα κυβερνητική σύσκεψη για τα καύσιμα δείχνει ότι το θέμα έχει πλέον περάσει από την απλή παρακολούθηση σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η τιμή της βενζίνας, αλλά ο κίνδυνος να αυξηθεί συνολικά το κόστος μεταφορών, παραγωγής και διανομής. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η κυβέρνηση εξετάζει τα δεδομένα της αγοράς, ενώ οι αρμόδιοι φορείς παρακολουθούν ιδιαίτερα τα αποθέματα και την επάρκεια του εφοδιασμού. Αρχινά λοιπόν να χτυπάει κόκκινο καμπανάκι στα αποθέματα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ακόμα και αν όλα είναι όπως εχθές, για να επανέλθουμε θέλουμε πάνω από 6 με 8 μήνες. Διότι μαζί με την κατανάλωση πρέπει να γεμίσουν και οι δεξαμενές, οι οποίες τις έχουμε τις δεξαμενές για pangraut. Τις έχουμε τις δεξαμενές για να μπορούμε να ελιχθούμε σε ενδεχόμενη νέα κρίση, που αυτό επιβάλλεται σε κάθε κράτος να υπάρχει. Δεν λέμε άστο και πιο μετά το βλέπουμε, τώρα το βλέπουμε αυτό. Εχθές το βλέπουμε, πριν λήξει το βλέπουμε η κρίση. Η μεγάλη ανησυχία βρίσκεται εδώ. Ακόμα και αν σήμερα υπάρχει επάρκεια, μια παρατεταμένη διεθνή κρίση μπορεί να δημιουργήσει νέα πίεση στις τιμές. Προσέξτε όμως κάτι. Πότε γίνεται μια κρίση παρατεταμένη? Ήδη είναι παρατεταμένη. Παρατεταμένη σημαίνει συνεχώς. Πάτα το κουμπάκι παρατεταμένα. Όχι κλείνε, άνοιξε, κλείνε. Παρατεταμένα, συνέχεια πατημένο. Αυτό συμβαίνει ήδη. Η κρίση αυτή που περνάμε με τον πόλεμο είναι ήδη παρατεταμένη. Αν υπάρχουν μικρές ανάπαυλες, είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν είδα εγώ τη βενζίνα και τα καύσιμα να πάνε στο 1,80 ή 1,75 που ήταν, ή 1,82. Έχουμε φτάσει τώρα στο 2,015. Μείον 2,024. Τώρα είμαστε ήδη. Τι ψάχνουμε λοιπόν? Εγώ λοιπόν δεν είδα την κρίση αυτή να χαλαρώσει και να πάμε στο 1,70. Είδατε εσείς? Ή 1,80. Το είδατε εσείς που δεν σε κάποια περιοχή? Εγώ πάντως εδώ στην Κρήτη δεν το βλέπω αυτό. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, αλλά θέλω και ένα 20 κάθε μέρα, 15 ευρώ κάθε μέρα, για να πάω από το σπίτι μου στο ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε μέρα 15 ευρώ. Πού θα πάει αυτό? Για να πάω από το σπίτι μου στο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν λέω για όλη μέρα, γιατί θα κάνω και τις δουλειές μου από το μεσημέρι και βράδυ. Ημερησίως λοιπόν εγώ θέλω ένα 20. Δηλαδή ετησίως, μηνιαίως θέλω 600 ευρώ το λιγότερο. Πόσα πρέπει να παίρνει ένας άνθρωπος για να επιβιώσει? Δεν θέλω να φάω, δεν θέλω να πιω, δεν έχω ΔΕΗ, δεν έχω Vodafone, δεν έχω ενίκεια. Από πού θα βγουν αυτά ρε παιδιά? Από πού θα βγουν αυτά? Και ρωτώ τον κάθε ένα από εσάς, αυτή η κυβέρνηση αξίζει πραγματικά να πάρει και τρίτη ευκαιρία? Ρε παιδιά, εάν τους δώσουμε τρίτη ευκαιρία, είναι σαν να τους δίνουμε τη ζωή μας. Διότι η ζωή μας πλέον είναι στα χέρια τους. Είναι σαν να τους πούμε πάρτε τη ζωή μας, πάρτε τη ζωή μας έτσι. Πάρτε τη ζωή μας, κάντε τι ό,τι θέλετε. Βέβαια το δικό τους αφήγημα είναι ωραία. Εάν δεν μας δώσετε εμάς το δικαίωμα να ξανά κυβερνήσουμε,
Είστε σίγουροι ότι αυτοί που θα έρθουν στην κυβέρνηση, αν έρθουν και δεν έχουμε κυβερνησία για πολλούς μήνες μέχρι να βγει η κυβέρνηση, για ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πόσο, αυτοί που θα έρθουν είναι ικανότεροι εμάς? Αυτό είναι το ερώτημα, δίλημα. Γι' αυτό βλέπεις πολλές φορές τον κύριο Μητσοτάκη και λέει ή Μητσοτάκης ή το χάος, ή Μητσοτάκης ή ανασφάλεια, ή Μητσοτάκης ή τελειώσατε. Γι' αυτό βλέπεις τον κύριο Μητσοτάκη και βγαίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και λέει αύξηση το 2027. Δηλαδή τι θες να πεις, μάγκα? Ότι για να τη δούμε την αύξηση αυτή, την ελάχιστη, γιατί ελάχιστη είναι και πιστέψτε με, για να δούμε αυτή την αύξηση θα πρέπει πρώτα να σε ψηφίσουμε, γιατί το 27 αν δεν σε ψηφίσουμε τώρα δεν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου να μας κάνει την αύξηση, την όποια αύξηση, την όποια ελάφρυση, φοροελάφρυση και όλα αυτά. Όλα του τα μέτρα δεν ήταν αύριο θα γίνει, όχι, το τέλος του 27 θα γίνει. Να έχει προλάβει δηλαδή να ξαναβγεί, αν ξαναβγεί, να τα εφαρμόσει. Αν όμως δεν τον ψηφίσεις, δεν θα τα εφαρμόσει ποτέ. Και εδώ παίζεται το παιχνίδι, φίλες και φίλοι. Ο άλλος θα έρθει και θα σου πει είπε αυτά ο Μητσοτάκης, ωραία, δεν σ' αρέσανε, α, ωραία, εμείς θα πούμε αυτά. Σ' αρέσουν αυτά? Ναι, καλύτερα το... α, ωραία, αφού σ' αρέσουν καλύτερα από το Μητσοτάκη, έχω 1%-2% παραπάνω από ό,τι είχα. Έρχεται ο Τσίπρας. Πόσο είχε ο Τσίπρας? 15, τώρα θα μου έχει 17. Γιατί άρεσαν αυτά? Έρχεται ο επόμενος μετά, που είναι ο Ανδρουλάκης. Είπε ο Τσίπρας αυτά? Εγώ πόσο έχω? Εγώ έχω 10, μάλιστα, 10% έχω εγώ. Και πόσο έχει ο Τσίπρας? 15, μάλιστα, 15. Πόσο έχει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης έχει 23, μάλιστα, 23. Ο Μητσοτάκης θα χάσει λοιπόν 2%, θα το πάρει ο Τσίπρας, γιατί τα αυτά που είπε ήταν λιγότερο καλά από του Τσίπρα. Θα πάει ο Τσίπρας 17. Χοντρά χοντρά τα λέω και είμαι και κουβαρντάς τα ποσοστά, είδατε, κουβαρντίζω. Λοιπόν, 17% μάλιστα, γιατί τα είπε καλά. Αλλά θα έρθει ο Ανδρουλάκης τώρα και θα τα πει πιο καλά από τον Τσίπρα. Οπότε το 10 θα γίνει 11-12%, θα το χάσει λοιπόν. Θα χαθεί από το 25, θα πάει στον Τσίπρα 17, το 17 θα γίνει 15, θα πάρει το 1 ή το 2 ο Ανδρουλάκης 12. Τελικά όμως, ποιος είναι ο χαμένος, δεν έχω καταλάβει? Είναι από αυτούς κανείς? Αυτοί θα διατηρήσουν τη θέση τους στη Βουλή, θα παίρνουν τη βουλευτική τους αποζημίωση, θα έχουν τα ωραία τους αμάξια δωρεάν. Τι αμάξι θέλεις, Ανδρουλάκη, να μετακινήσει? Θέλω το τάδε το ηλεκτρικό, το BMW το ηλεκτρικό το μαύρο. Μάλιστα, η Βουλή, πάρ' το να το έχεις. Θες και βενζίνα, ε? Μάλιστα. Και για να δικαιολογήσουμε τη βενζίνα, όταν θα πηγαίνεις Αθήνα, θα πηγαίνεις οδικός. Ναι, γιατί θα γράφει χιλιόμετρα και όσα πιο πολλά χιλιόμετρα, τόσο πιο πολύ βενζίνα θα τη βάζει το κράτος. Δηλαδή πιο κράτος ο πολίτης. Μα κατάλαβες πως πάει? Έλα να σου, δώσω, ακούστε. Παίρνουν λέει 750 ευρώ το χρόνο επίδομα για επιστολές. Παίρνουν 750 ευρώ το χρόνο επίδομα για τις επιστολές. Έχετε δει κανένα να στέλνει επιστολές με χαρτόσημα σήμερα? Email στέλνουν όλοι. Email, μηνύματα κτλ. Παίρνουν 750 ευρώ ετησίως, όχι κάθε μήνα, ετησίως. Δηλαδή παίρνουν κάπου 80 ευρώ το μήνα για να πληρώνουν χαρτόσημα. Και δεν στέλνει ούτε ένας μια επιστολή. Δεν σας λέω τα πολλά, σας λέω το γελίο ποσό για αυτούς. 750 ευρώ για επιστολές, για χαρτόσημα. Εντάξει, εντάξει. Και λέγε μου εσύ ό,τι θες να μου πεις.

Να συνεχίσουμε όμως, φίλες και φίλοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τα ποσοστά, τα λέει ο ένας καλύτερα από τον άλλο και τα λοιπά. Η κόντρα, η μεγάλη κόντρα, και αυτό πιστέψτε με θα είναι η καταστροφή τελικά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΕΛΑΣ, συγγνώμη. Αλλά δεν μου βγαίνει, ρε παιδί μου, αυτό το κόμμα ΕΛΑΣ. Δεν μου βγαίνει, γιατί μου θυμίζει την πατρίδα μου και η πατρίδα μου δεν έχει λαμόγια. Συγγνώμη κύριε Τσίπρα, αλλά όπου πολιτική υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι όλοι λαμόγια, δεν είναι όλοι λαμόγια. Ένα 80% όμως είναι λαμόγια στην πολιτική. Υπάρχει και ένα 20% που είναι καθαροί άνθρωποι και που μπήκαν με βάση και γνώμονα την προσφορά και την εξυγίανση. Αν θα τα καταφέρουν ή αν θα τους ρουφήξει το σύστημα, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει. Ένα 20% υπάρχει. Και να μην τα τσουβαλιάζομαι, ξαναλέω, δεν είναι καλό. Το τσουβάλιασμα δεν είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάς εμφανίζεται να διεκδικεί χώρο μέσα στην ίδια πολιτική δεξαμενή του σοσιαλδημοκρατικού χώρου. Η σοσιαλδημοκρατία, ρε Κινέζικα, σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Διεκδικούν δύο κόμματα του 10 και του 15% ψηφοφόρους. Η Χαριλάου Τρικούπη αντιδρά έντονα στην ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει ισότιμη πολιτική εκπροσώπηση στον ίδιο χώρο και δηλώνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι βασικός εκφραστής του χώρου αυτού. Ακούστε τώρα κάτι. Και αυτό το μήνυμα είναι προς τη Χαριλάου Τρικούπη, προς τον κύριο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Κανένας δεν είπε ότι εκφράζεται αυτό το χώρο εσείς. Κανένας δεν είπε ότι μπορεί εν τέλει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίζει τον αγώνα και την προσφορά στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Όμως όλοι έχουν πει ένα πράγμα, ότι έχετε λοξέψει λίγο, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που ήξερε ο κόσμος έπαψε να υπάρχει. Και εκεί έχετε εσείς, μόνο εσείς, την ευθύνη, κύριε Ανδρουλάκη, και βεβαίως οι προκάτοχοί σας. Δεν θέλω να μιλήσω για ανθρώπους που έφυγαν, όπως είναι η κυρία, η αείμνηστη Φόφη Γεννηματά. Εξάλλου δεν είναι πρέπον, δεν είναι σωστό, ούτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε για τον Κώστα το Σιμίτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, δεν ζουν, δεν μπορούν να έχουν ευθύνη πλέον και δεν μπορούμε κι εμείς να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να απαντήσουν. Όμως, επειδή κάθε άνθρωπος στο διάβα της ζωής του ιστορικά αφήνει το αποτύπωμά του και το αφήνει για να έχει ιστορία να πει, μπορούμε ιστορικά να πούμε κάτι. Ξέρετε από πότε άρχισε το ΠΑΣΟΚ να αλλάζει ταυτότητα? Από τη μέρα που ο Σιμίτης ανάλαβε την ηγεσία του κόμματος. Ξέρετε από πότε άρχισε ο κόσμος να φεύγει από το ΠΑΣΟΚ? Από τότε που το ΠΑΣΟΚ άρχισε να χάνει ταυτότητα και οι προσωπικότητες ήταν πολύ πιο μείον προσωπικότητες από του ηγέτη την προσωπικότητα, που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επομένως μην παραπονιέστε για το τι αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Εσείς οι ίδιοι επιλέξατε πρόσωπα υποδιέστερα του ιδρυτή. Εσείς οι ίδιοι τώρα παραπονιέστε. Κρίμα, κρίμα. Άδικο, άδικο. Πάντως αλήθεια, αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει μια εμφανής αντίφαση. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος του προγράμματος της Ελλάς μοιάζει με τις δικές του προτάσεις. Άλλοι Καριστιανού πάλι εδώ. Δεν λέω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν. Μακάρι να είναι καλό, να το κλέψει όλος ο κόσμος.
μακάρι να κάνει καλό στον Έλληνα και στο κλέψουν, θα πω εγώ. Αλλά προεκλογικά δεν συμφέρει αυτό. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα πει ο άλλος, ο τρίτος, α, αυτός με το πρόγραμμα του Πασόκ κατάφερε να πάρει ψήφους και να γίνει αντιπολίτευση. Γιατί η κυβέρνηση έτσι όπως πάμε

0: εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις 6980-59-58-55 και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

Πάντως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε και έντονα μία κατάσταση η οποία δυστυχώς δεν ελέγχεται και δεν θα ελέγχεται πολύ περισσότερο αύριο και μεθαύριο. Το λέω γιατί όταν φτάνουμε στο σημείο ο κύριος Ανδρουλάκης να φωνάζει και να λέει ότι θα είμαστε πρώτοι ακόμα και με διαφορά ενός ψήφου, αυτό φανερώνει ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δύσκολο η πρωτιά να έρθει, αλλά σε κόμματα τα οποία έχουν την ροή, έχουν τη δύναμη κοντά τους. Όταν λοιπόν αναγνωρίζει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα είναι πρώτη ακόμα και με μία ψήφου, με διαφορά μίας ψήφου, αναγνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να είναι πρώτος. Γιατί την ίδια στιγμή που λέει για πρωτιά, την ίδια στιγμή εκείνη αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ επικίνδυνο η μία ψήφος να σου δώσει την πρωτιά. Θα ήταν πολύ άνετος εάν θα έλεγε ότι θα είμαστε πρώτοι και με διαφορά της τάξης του 5%. Εκεί δεν είναι έστω και με μία ψήφο. Εκεί είναι χιλιάδες ψήφοι. Αυτό δεν το είπε ποτέ. Γιατί αναγνωρίζει ότι δεν θα είναι ποτέ πρώτος. Το λέει απλά για να τονώσει ενδεχομένως το ηθικό των ψηφοφόρων, των λιγοστών έναντι άλλων ετών περασμένων χρόνων του ΠΑΣΟΚ. Έχει χάσει και αυτό το ξέρει και δεν κοροϊδεύει. Από την άλλη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν αναγνωρίζουν, ουδέποτε δεν αναγνώρισαν ότι το ΠΑΣΟΚ ζορίζεται. Εξάλλου, να τα λέμε και αυτά, για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, όχι όλους αλλά τους περισσότερους, δεν τους νοιάζει τελικά το που θα κάτσει η μπήλια. Τους νοιάζει να γίνουν βουλευτές και ας είναι και του τρίτου κόμματος. Αυτό είναι το ζητούμενό τους. Δεν είναι η υπουργοποίησή τους. Το θέμα τους είναι να είναι στη Βουλή. Καταλάβετε το όλοι σας. Και εμείς ξέρετε κάτι, τέτοιες λογικές θα έπρεπε να μην μας νοιάζουν. Εάν δηλαδή ο τάδε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ή του ΕΛΑΣ ή της Νέας Δημοκρατίας τον νοιάζει μόνο να μπει και να γίνει βουλευτής ξανά μανά, γιατί στις δύο βουλευτικές του θητείες ή στις δυόμιση, τρεις, θα πάρει και ένα μηνιάτικο των 1.400 ευρώ που δεν τόδε σαν σύνταξη, που δεν τόδε το στον ύπνο του, γιατί δεν δούλεψε ποτέ για να

το δει. Είναι οχαρότα όλα αυτά. Και να τα λέμε μέχρι να τα βρούμε δηλαδή. Εδώ ο πατέρας μου για να πάρει 370 ευρώ, 370 ευρώ σύνταξη, δουλεύει σαν το, τι να σας πω, σαν το δούλο δουλεύει. Θυμάμαι ατέλειωτες μέρες, το χειμώνα, παλιά που έκανε και βαρύ χειμώνα, να έρχεται με το τρακτέρ και να είναι σκεπασμένος, κουκουλωμένος, με την σακούλα των λιπασμάτων και να σειρώνουν τα νερά από πάνω του και να έρχεται να βγάζει ό,τι μπορεί και να σταματά στην ξυλόσομπα που η μάνα μου είχε αναμένει το χειμώνα, να ζεσταθεί λίγο, να πάει να κάνει μπάνιο και να βάλει καθαρά ρούχα. Και να πάρει 370, για να πάρει 370 ευρώ σύνταξη. Και αυτοί πάνε και κάνουνε τους βουλευτάδες και σε δύο θητείες παίρνουν 1600, 1400, 1700 σύνταξη. Του βουλευτή η σύνταξη. Δεν τον νοιάζει λοιπόν αν βγει το Πασό και δεν βγει το Πασό. Κακά τα ψώματα. Τον νοιάζει να πάρει να ξαναμπεί πάλι βουλευτής και αν έχει μπει μια και δυο, σου λέει καλά είναι, το μάθαμε το πείμα. Να γίνουμε και τρίτη, να γίνουμε και τέταρτη. Τι κάνουμε, τίποτα. Μας αχαιρετά ο κόσμος. Παίρνουμε 5.000, τα οποία καθαρά είναι 4. Ε? Και είμαστε μια χαρά, μωρέ αδερφέ μου, ρε, μην το ψάχνεις τώρα κι εσύ καημένε. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αφήνουν τον κόσμο στους αθανάτους αβοήθητο και τους βάζουν δίπλα μετανάστες και βγάζει ο κόσμος από τους αθανάτους διάφορα φέιβολαν που λένε τι, ότι ποιος από τους τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε τη δομή. Και έχουνε το πρόσωπο του κυρίου Σενετάκη, το πρόσωπο του κυρίου Κεφαλογιάννη και το πρόσωπο του κυρίου Αυγενάκη με ένα φάκελο ο κύριος Αυγενάκης. Αφήνει λοιπόν η αφίσα να εννοηθεί το φαϊβολάν ότι ο φάκελος έχει τα χαρτιά και τις προτάσεις. Ρε παιδιά, όλοι εσείς οι οποίοι ενδεχομένως έχετε το συμφέρον σας στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, δεν είναι ντροπή να αφήνετε βοήθητους αυτούς τους ανθρώπους? Δεν είναι ντροπή να αφήνετε βοήθητα μια κοινωνία? Δεν είναι ντροπή αύριο να πάτε να χτυπήσετε την πόρτα τους, να τους πείτε παιδιά ψηφίστε με γιατί θέλω το καλό του τόπου σας και ο τόπος αυτός θα είναι γεμάτο Πακιστανούς, Αφγανούς, Αφρικανούς κτλ. Θα μου πεις έχεις πρόβλημα με τους ανθρώπους? Ναι, όταν είναι ακάλεστη έχω πρόβλημα. Ναι, τι να λέω τώρα, να κοροϊδεύομαι, να κοροϊδεύω τα μούτρα μου στον αέρα δημόσια? Έχω πρόβλημα, ναι. Θα ήθελες να πάθουν κακό? Όχι, δεν θα ήθελα να πάθουν κακό. Όμως έχω πρόβλημα. Δεν θέλω να εισβάλλουν στη χώρα μου και να έρχονται στο σπίτι μου δίπλα να κάθονται με την ανοχή του Δημάρχου, του Ηρακλείου και του Περιφερειάρχη της Κρήτης. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος ότι είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ούτε μαϊμούνια είμαστε, ούτε και θέλουμε να γίνουμε. Και επίσης κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι θα έρθουν πάλι οι εκλογές, θα ζητήσουν την ψήφο και θα πάρουν ένα απέραντο και μεγάλο γη. Εάν λοιπόν το ζητούμενό τους είναι να κατέβουν δήμαρχοι και περιφερειάρχης ο ένας και ο άλλος για να πάρουν ένα χ μετά, καλά κάνουν λοιπόν, το πέτυχαν, μπράβο. Θα το πάρουν το χ όμως. Και θα το πάρουν και θα είναι όλο δικό τους.

αρέσει το μήνυμα του φίλου του Σπύρου που μας στέλνει από την Θέρισο, περιοχή Θερίσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, και μας λέει: κύριε Κυριακάκη, προκειμένου να ταχώνετε στον Περιφερειάρχη και στον Δήμαρχο, δεν ήταν καλύτερα να τους βγάλετε στον αέρα, να ακούσετε τι θα μας πούν και να ακούσουμε κι εμείς, και μετά ας πείτε ό,τι θέλετε? Προφανώς, φίλε μου, δεν σου άρεσε ο τρόπος που εκφράστηκα. Προφανώς δεν συμφώνησες. Ναι, είναι καλό να τους βγάλουμε. Εσείς μπορείτε να μου κλείσετε το ραντεβού αυτό που θα τους βγάλω, γιατί εγώ τους παίρνω τώρα 3 μέρες και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Γιατί κρύβονται. Κρύβονται. Και αν δεν κρύβονται οι ίδιοι, τους κρύβουν οι γραμματείς τους. Κλείσε μου το ραντεβού και είμαι, δεσμεύομαι στον αέρα να τους βγάλω. Και να τους έχω 15, 20, 30 λεπτά να μιλάνε χωρίς να τους διακόψω. Κλείσε μου εσύ το ραντεβού. Το τηλέφωνο μας τα ξέρετε. Το τηλέφωνο μας είναι αυτό που φαίνεται. 28 130 24 565. Κλείσε μου το ραντεβού, πάρε με τηλέφωνο και εγώ δεσμεύομαι να τους βγάλω. Οι γραμματείς τους όμως και τα γραφεία επικοινωνίας τους μάλλον τους κρύβουν. Δηλαδή πρέπει να πάω να τους θέσω καρτέρι εκεί απ' έξω από το γραφείο με ένα μικρόφωνο. Κύριε Καλοκαιρινέ, γεια σας. Είμαστε από το Flash 95,8 Κρήτης. Για πείτε μας αυτά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω δηλαδή. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω. Τι να σας πω.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 10:30 το πρωί. Να είστε καλά, να μπαίνετε να διαβάζετε primenews.press. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον κόπο να στηρίξετε. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και γενέθλια. Των 7 χρόνων λειτουργίας της Prime News. Να πάμε στο τηλέφωνο πριν κλείσουμε, να πάμε. Γεια σας.
1: Νίκο, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι ο Παναγιώτης ο Αθανασάκος.
0: Γεια σου Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Δεν ξέρω, προσπάθησα και προηγουμένως σε πάρω, αλλά δεν το σήκωνε στο τηλέφωνο.
0: Δεν πειράζει Παναγιώτη μου, παρακαλώ, σε ακούω.
1: Δεν σε καθυστερώ τίποτα.
0: Όχι, έτσι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, χαθήκαμε λιγάκι. Εντάξει, γιατί πέρασα και εγώ μια δύσκολη περιπέτεια με τον αδερφό μου. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.
0: Λυπάμαι.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Λυπάμαι, ειλικρινά, από την καρδιά μου στο λέω, λυπάμαι.
1: Είμαι λίγο σε δύσκολη φάση, αλλά ήθελα να σε πάρω ένα τηλεφωνάκι, 2 λεπτάκια, Νίκο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω τόσα πολλά. Για όλα τα συμβάντα που βιώνουμε στην καθημερινότητα θα το αφήσουμε για άλλη μέρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θέλω να σου παρακαλέσω για κάτι άλλο. Mm-hmm. Είδα ότι είχες μια εκπομπή με την κυρία Καγιά. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σου πω και έχω εκφράσει το πιστεύω μου στην αντικειμενικότητα που έχεις σαν δημοσιογράφος, θέλω να σου πω το εξής. Από ό,τι ξέρεις, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε χθες το παλικάρι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πρόλαβε να πάρει τις πρώτες ανάσες ελευθερίας. Και του έχουν εξαπολύσει τέτοια λάσπη, τέτοια βρωμοπροπαγάνδα. Λοιπόν, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σου και πιστεύω θα ήταν επιθυμία και πολλών ακροατών και συνομιλούντων μου στο chat, θέλω με την πρώτη ευκαιρία, όπως το έχεις κάνει πριν ένα χρονικό διάστημα, να κάνεις μια ζωντανή συνέντευξη με τον Ηλία. Σκάρωσέ του ό,τι ερωτήσεις θέλεις. Πίεσέ το να όσο θέλεις. Να ακούσουμε 2 πράγματα από τον Ηλία και
0: σου δίνω, το λόγο μου ότι θα το κάνω. Και μάλιστα θα σου πω ότι στη χθεσινή εκπομπή, την ώρα που βγήκε από τις φυλακές, φρόντισα να βάλω ζωντανή μετάδοση τι είπε. Την ίδια τη στιγμή που βγήκε. Και σου ξαναλέω, ανήκω σε ένα άλλο ιδεολογικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, δημοκρατία
1: και
0: για
1: το
0: μένα.
1: Ξέρω αυτό και το σέβομαι.
0: Δημοκρατία για μένα σημαίνει σεβασμός. Σεβασμός στην άποψη, σεβασμός στο βήμα, σεβασμός στα δικαιώματα.
1: Άναγια, έτσι μπράβο, Νίκο. Έτσι μπράβο. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε πάρω. Έχω να συζητήσουμε πάρα πολλά πραγματάκια. Δεν παλεύεται πλέον αυτή η κατάσταση που βιώνουμε. Ναι. Απλώς λέω, είμαι σε λίγο δύσκολη φάση τη ζωή μου τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, και
0: σου εύχομαι να έχεις υπομονή.
1: Και πιστεύω ότι θα το κάνεις, Νίκο.
0: Θα το κάνω, σου έδωσα το λόγο μου. Θα το κάνω.
1: Like, να τον εβλέπουμε και να μπορέσουμε να του κάνουμε και εμείς ερωτήσεις.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή μας. 12:20. Τι έπαθα σήμερα? Ξεχνώ, ωμέγα 3. Ωμέγα 3 δεν είναι καλό? Ωμέγα 3 δεν είναι καλό για τη μνήμη? Για την καρδιά. Okay, για την καρδιά. Εντάξει. Για τη μνήμη ξέρω εγώ και για την καρδιά, αλλά ωμέγα 3. Μαρία, πάρε μου ωμέγα 3, παρακαλώ. Αν μ' ακούς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Υγεία να έχετε. Γεια σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη,

0: Καθημερινά, 1 με 4. Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή, πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Έτολο Ακαρνανία, Θεσσαλία, στο Βόλο, σε όλα τα νησιά, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη και σε όσους έχουν συντονιστεί από όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Τα πνιγούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα από τη μία, πριν ξεκινήσω να πω κάποια πράγματα. Έχω τώρα από τη μία τον ένα τον Κουμπάρο, ο οποίος, ο Άσβερκος ο Κουμπάρος να πούμε, ο οποίος είχε τα γελάδια, το στάβλο εκεί, έπινε όλη μέρα το γάλα, το καλό, με την πέτσα. Δεν έχει σβέρκο. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει κεφάλι, ώμους...

περάσει. Και εννοείται και μόνο στη Σούλα. Μόνο στη Σούλα. Απ' την άλλη έχουμε τώρα το σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο. Το Μιχαλαντρέα. Τα χαιρετίσματά μας στη Ηρία. Και στη Μαρία. Την κούκλα. Λοιπόν, στο σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο, σας το έχω πει 10.000 φορές, όπου πετυχαίνετε το Μιχαλαντρέα, πρέπει να του λέτε να πάει να πάρει φορτηγάκι, γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη σε κάποια φάση, να κάνουμε βόλτα, να πάμε να φάμε. Έχει και κάποιους ανθρώπους που πρέπει να γνωρίσει κατά τη δική μου άποψη. Για να δεθούμε. Να δεθεί ο κόμπος. Γιατί εγώ με τους ανθρώπους με τους οποίους έχω ευλογημένες στιγμές, τους θεωρώ οικογένεια. Και για την οικογένεια γίνομαι χαλή να με πατήσουν. Πολύ πολύ αγάπη λοιπόν στέλνουμε σε αυτά τα πρόσωπα. Και θα πάμε να ξεκινήσουμε ήρεμα και ωραία για να αναλύσουμε ό,τι συμβαίνει. Γιατί έχω δεχθεί κριτική για κάποιες απόψεις μου, για κάποιες ερωτήσεις που κάνω. Έχω δεχθεί κριτική και πολλοί με βρίζουνε κιόλας, αλλά καλά κάνουνε και με βρίζουνε. Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, ξέρεις, όλοι θέλουν να τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Όλοι θέλουν να τους λες, α τι ωραίος που είσαι, α τι καλός που είσαι, α τι όμορφη που είσαι, τι καλά που τα λες. Και άμα κάτσεις να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν είσαι σωστός. Εδώ δεν είσαι καλά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό πάνω σου. Είναι δική μου προσωπική άποψη και τη λέω με το δικό μου τρόπο, με ειλικρίνεια, για το καλό σου. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δηλαδή αν κάτσω και ρωτήσω εγώ ένα πολιτικό, έλα εδώ ρε αδερφέ, γιατί έκανες αυτό και εκείνο, γιατί έκανες το ένα και το άλλο. Σπάζονται. Ενώ έχω πει δεκάδες φορές ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα. Ενώ έχω πει δεκάδες φορές το ότι θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοδευμένες. Και για να τελειώνουμε με αυτό το ταβαντούρι, γιατί πολλοί με ρωτάνε Γρηγόρη τι να κάνουμε, ποια είναι η λύση. Λες και μόνοι τους δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Έχω πει χίλιες φορές το ότι για εμένα τα κόμματα δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, το ότι για εμένα το ελληνικό κοινοβούλιο διαμορφώνει χαρακτήρες και είναι το βασικό θεμέλιο του συστήματος, ότι για εμένα οι εκλογές είναι νοθευμένες με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν μέσα ακόμα νεκρούς, με τη singular logic που παίρνει τα δεδομένα από τα εκλογικά κέντρα και με τους σταυρούς που προσθέτουν κάποιοι εκεί πέρα. Και φυσικά με τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν τον κόσμο, για εμένα οι εκλογές είναι στημένες. Τι να σας πω, η λύση είναι ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος, να υπάρχει αλληλοσεβασμός, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί. Και φυσικά να λέμε όχι σε όποιον μας διχάζει. Όχι σε όποιον μας διχάζει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όσο καλά κι αν τα λέει. Όχι σε όποιον μας διχάζει. Για μένα λοιπόν η λύση είναι η ενότητα. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα και καμία τέτοια ιστορία. Πρέπει να είναι ενωμένος ο ελληνικός λαός. Τελεία και παύλα. Τοποθετούμε και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Για να μην λέτε μετά τρέλες. Πάμε τώρα στην υπόθεση Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, παιδιά, με έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Που έχει στείλει εδώ πέρα να πούμε πόσα χαρτιά, πόσα εξώδικα. Να πάμε στα δικαστήρια και έχουμε πάει και στα δικαστήρια. Έλα εδώ δικηγόρε, έλα εδώ εσύ, και τι κάνουμε και τι ράνουμε και πάμε και πήγαμε. Και τώρα στα κοντά έχω κι άλλο δικαστήριο με τη Λατινοπούλου. Γιατί έχω δικαστήριο με τη Λατινοπούλου και με όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κάνει? Για συγκεκριμένα θέματα. Αν θυμάστε είχα βγάλει εδώ στον αέρα τον Ίωνα, ο οποίος ήταν μέλος της Κωνσταντοπούλου, της Λατινοπούλου. Θα πάμε και στην Κωνσταντοπούλου. Της Λατινοπούλου, ο οποίος Ίωνας, ένα μέλος της, βγήκε και είπε ότι παιδιά εδώ έχουμε πρόβλημα, ότι υπάρχουν κάποιες πλαστές υπογραφές, το ότι στην ιδρυτική διακήρυξη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, πρόσωπα τα οποία έχουν άλλη ταυτότητα, άλλο τηλέφωνο, έχουν υπογράψει αλλιώς, άλλοι δεν υπάρχουν. Γενικά γίνεται ό,τι να είναι στην ιδρυτική διακήρυξη. Και αναρωτήθηκα εγώ και λέω καλά, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να υφίσταται, άμα μου λέτε ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές. Και επίσης με ενημέρωσαν το ότι πήγαν, κάνανε μήνυση και άλλα πρόσωπα. Το ότι υπήρχε μια διαδικασία συγκεκριμένη. Πειράζει που το βγάζω στη φόρα και που το συζητάω εφόσον υπάρχει?
και έβαλε όλα τα στελέχη της να βγαίνουν να με βρίζουνε. Πειράζει που λέω ότι το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να κλειστεί σε ένα ασανσέρ με το Μητσοτάκι. Άμα την πειράζει, είναι πρόβλημά της, γιατί είναι η αλήθεια. Ωραία. Και έρχεται ο Γρηγόρης και επιβεβαιώνεται, φίλοι μου, διότι χθες υπήρξε άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το Ευρωκοινοβούλιο. Για αυτό το θέμα. Και στέλνουν την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου την πήρε η ίδια και πήγε και την κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Και ο Άριος Πάγος, χωρίς να εξετάσει, για να τα λέμε όλα, χωρίς να εξετάσει, γιατί θεωρεί δεδομένο το ότι θα πάνε σωστές υπογραφές και σωστή ιδρυτική διακήρυξη, το πέρασε, δημιουργήθηκε το κόμμα.

έπρεπε να υφίσταται αυτό το κόμμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αν αυτό την ενοχλεί τη Λατινοπούλου, είναι πρόβλημά της. Να έκανε τον έλεγχό της και να πρόσεχε τι έκανε γενικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια θα την πω και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με φημώσει. Κάνε όσα ασφαλιστικά μέτρα θέλεις. Και γράψε μέσα και να μην σε πλησιάζω στο χιλιόμετρο. Δεν με νοιάζει. Η αλήθεια θα λέγεται και θα αθωθώ. Θα αθωθώ γιατί αυτό που έκανες το έκανες επίτηδες για να μην μιλάω. Αλλά εγώ θα μιλάω. Άκου τώρα να σου πω και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι ο Άριος Πάγος πειράχτηκε από όλο αυτό. Γιατί? Γιατί όταν πήγε η Μαρία Καριστιανού να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα, έκανε έλεγχο. Και με παίρνανε τηλέφωνα και μου λέγανε διάφοροι Γρηγόροι, μας κάλεσαν για να δούνε αν υπάρχουμε. Μας κάλεσαν να πάμε από εκεί για να δούνε αν βάλαμε σωστά την υπογραφή μας. Άρα ο Άριος Πάγος έπαθε και έμαθε με τη Λατινοπούλου. Τώρα έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι είναι φίλη του η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου. Για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Για να δούμε, γιατί στην Ελλάδα έχουν πονέσει και τα μάτια μας με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουν πονέσει τα ματάκια μας. Και φυσικά εννοείται ότι κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικούς δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και θα τους φταίνε οι άλλοι. Όπως και η Αφροδίτη σε αυτή τη φάση βγαίνει και λέει ότι φταίνε άλλοι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή φταίνε οι άλλοι που πήγες κατέθεσες μια ιδρυτική διακήρυξη η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν καταγγελίες το ότι είχε πλαστές υπογραφές. Πώς γίνεται να φταίνε οι άλλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί ότι φταίμε και που τους έρχεται περίοδος. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί το ότι φταίμε και που τράκαραν με τα μάξι χτύπα ξύλο. Στο τέλος θα φταίμε και που τους έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός εμείς. Είναι δυνατόν να φταίω για όλα εγώ, ή να φταίει για όλο ο ελληνικός λαός. Να αναλάβετε τις ευθύνες σας για αυτά που κάνετε. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο άλλος μου λέει δεν ξέρεις, δεν έχεις ζήσει. Ωραία, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω ζήσει. Ακούω εσάς που ζήσατε και ξέρετε τι λέτε. Και ξέρετε τι κάνετε, χαϊδεύετε αυτιά. Συμφεροντολόγοι είστε. Γιατί εκπροσωπείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ καλώ τον οποιοδήποτε να με πάρει τηλέφωνο, να κλείσουμε ημερομηνία, να βγούμε στον αέρα. Τη δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντως σήμερα θα έχουμε τον κύριο Χατζησάβα μαζί μας, τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, όπως δηλώνει και ο ίδιος, ο οποίος κατοικεί στη Δανία, για να συζητήσουμε με αυτόν τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να αναφέρουμε. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, ο Δημήτρης ο Τραπεζίκος. Ανοιχτός είμαι για συζήτηση και δίνω βήμα στον οποιοδήποτε. Θα κανονίσουμε μέρα και ώρα να δούμε τι έχετε να πείτε όλοι εσείς. Να τα βάλουμε κάτω ρε αδερφέ. Δεν δέχομαι να βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει ή δεν αντέχω πραγματικά, σας το λέω, τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο και έρχονται μετά να μας το παίξουν ιστορία χωρίς καν να έχουν καταλάβει το ότι αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν είναι όλα αληθινά. Έδειχνε για παράδειγμα ένα βίντεο τον Τραμπ, ο οποίος πέφτει, κάνει κολοτούμπα και ξανασηκώνεται. Και από τους 100 που το είδανε, οι 40 πίστευσαν ότι είναι αλήθεια, ενώ ήταν τεχνητή νοημοσύνη. AI ήταν. Το φτιάξανε με τεχνητή νοημοσύνη. Και συζητούσαν αυτοί οι 40 μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους. Το είδες ρε, τι έγινε, τι. Ο Τραμπ έπεσε και έκανε κολοτούμπα και σηκώθηκε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεφύγει. Εσείς έχετε αντίληψη και καταλαβαίνετε τι γίνεται πιο πολύ και ότι είναι δημιουργημένο με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι, πιο μεγάλη σε ηλικία ίσως, δεν το καταλαβαίνουν και το πιστεύουνε. Το πιστεύουνε και αύριο μεθαύριο τα λένε και παρακάτω και δημιουργείται μπέρδεμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος νόμος, να βγάλουν και κάνα σωστό νόμο, γιατί βγάζουν νόμους μόνο για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους. Που θα είναι υποχρεωτικό να γράφει πάνω ένα τέτοιου είδους βίντεο το ότι είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη. Για να ξέρουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ότι είναι ψεύτικο. Ψεύτικο! Έχουν γεμίσει οι δρόμοι λάχανα. Έχουν γεμίσει λάχανα. Πάμε τώρα στις ελληνικές φυλακές.

0: Έχουμε έναν δραπέτη, δύο δραπέτες. Ένα στην Ιγρίτα και ένα κάτω εκεί πέρα, ο γνωστός, ο Αλβανός, ο Αλκέτ Ριζάη. Παλαιότερα το θυμάστε και με την υπόθεση Παλαιοκώστα. Ωραία. Ο Ριζάη απέδρασε. Βασικά είχε άδεια και δεν επέστρεψε. Εντάξει. Αυτός καλά έκανε. Σου λέει, ρε φίλε, μου δώσατε άδεια, ναι. Κατηγορούμε για αυτό, για εκείνο, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Είναι ευκαιρία της ζωής μου, γιατί να ξαναγυρίσω στο κελί. Καλά έκανε. Του δόθηκε ευκαιρία και σου λέει, θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και όχι κορόιδο στο κλουβί. Να τον κατηγορήσω δεν μπορώ. Γιατί αν βρισκόμουν στη θέση του, δεν ξέρω. Μπορεί να έκανα το ίδιο πράγμα αν μου δίνανε άδεια. Σοβαρά σας μιλάω τώρα. Δεν ξέρω. Άμα ήμουν ισοβήτης και είχα κατηγορία να ξαναμπω μέσα για όλη μου τη ζωή μέχρι να πεθάνω, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό, φίλοι μου, είναι να μην επέστρεφα ούτε εγώ. Πολύ πιθανό το έχω. Έτσι πως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν νομίζω να γυρνούσα κι εγώ πίσω. Σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή δεν θα κάτσω να σας πω ότι εγώ θα γυρνούσα. Το θέμα είναι τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Θέλετε, βάλε να τον ακούσουμε. Εντάξει, κάτι πρέπει να έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Έχει ένα τρέμουλο, έχει μια περίεργη στάση. Δεν μιλάει καλά. Κάτι συμβαίνει. Βάλτο να.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να. Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
1: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε,
1: δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οποίες πρέπει να τηρούνται.
1: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
1: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
1: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσει, θέλετε?
2: Φυσικά. Μάλιστα. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
1: Και ο άλλος, ο Βαρυπινίτης από την Ιγρίτα, αυτός πώς μας έφυγε?
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
1: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
1: Το εξετάζετε όμως.
2: Εξετάζονται όλες.
0: Άκου τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Έχει πάρει 16 άδειες. Και ελπίζω ότι θα γυρίσει. Άκου τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ελπίζω ότι ο δραπέτης θα γυρίσει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τι έχει συμβεί. Θα γυρίσει. Πού έχει πάει? Βάλε ρε το τραγούδι εκείνο εκεί στην Ανιταπάνια. Πού έχει πάει? Βάλε σαν να ακούω το Χρυσοχοίδη είναι. Βάλε και έχει και λίγο το ύφος. Ταιριάζει. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτός. Ναι, θα μπορούσε.
3: Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
4: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
3: Χωρίς
4: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μια διπλή κουέρτα. Που χει πάει το κρεβάτι.

Τώρα εδώ πέρα μου την έχουν πέσει για τον Κασιδιάρη. Είναι αυτοί οι Κασιδιαρολάγνοι. Είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να βρουν ένα πρόσωπο που θα τους σώσει. Είναι αυτοί που περιμένουν πώς και πώς τη νέα ελπίδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι ξεκάθαρος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όσο ήταν στη Χρυσή Αυγή και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει πει πάρα πολύ σωστά πράγματα πάμπολες φορές. Άσχετα για το τι έκανε η Χρυσή Αυγή και ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή δεν κινήθηκε σωστά. Και ότι αυτά που έκανε με τους Πακιστανούς και με τους Αιγύπτιους δεν είχαν καμία ουσία. Καμία ουσία, εντάξει. Από εκεί και πέρα σας έχω πει δεκάδες φορές ότι είμαι κατά τον Ναζί. Ο προπάπος μου πολέμησε τους Ναζί. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε αν είμαστε γνήσιοι πατριώτες τους Ναζί. Εντάξει, τους Γερμανούς που σφάξανε, βιάσανε, σκοτώσανε και μας έχουν ακόμα υποδουλωμένους. Γιατί καλός ή κακός η Ευρωπαϊκή Ένωση φοράει μια μάσκα. Από πίσω ξέρετε ποιοι κρύβονται. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν πάω να σκούζετε, δεν πάω να φωνάζετε, δεν πάω να με βρίζετε, δεν πάω να λέτε ότι είμαι ο μεγαλύτερος μακάκας, δεν πάω να λέτε ότι λέτε δεν υποστηρίζω Ναζί. Τελεία και παύλα. Επίσης έχω πει πάμε πολλές φορές ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή έχει κάνει μεγάλο κακό στον πατριωτισμό, διότι εξαιτίας της στάσης που κρατήσανε ονόμασαν κάθε άνθρωπο που σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα. Εγώ δεν είμαι φασίστας. Αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω την Ελλάδα, την θεωρώ έναν ευλογημένο τόπο και δεν θέλω να τη χάσουμε. Είμαι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας, θέλω η Ελλάδα να είναι αυτόνομη, ισχυρή και ανεξάρτητη και δεν με νοιάζουν ούτε οι Ναζί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι κομμουνιστές, ούτε οι αναρχικοί, ούτε θα κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά, εντάξει. Κοιτάω να κάνω τη χώρα μου καλύτερη. Θέλω να υπερισχύει ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να είμαστε δυνατοί στην αλληλεία. Θέλω να έχουμε δυνατούς κτηνοτρόφους. Θέλω πολλά. Πολλά θέλω. Πολλά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα και κανένας δεν τα θυμάται. Και άλλη μια φορά βλέπω μια υπερπροβολή από το σύστημα που δεν μου αρέσει. Δεν θα τη σχολιάσω. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δικηγόρο η οποία δηλώνει Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, ρε φίλε. Θες να τα αποδεχθείς εσύ εκεί πέρα έξω, ο πρόβλημά σου. Θα με αναγκάσεις εμένα δηλαδή να μπω σε ένα καλούπι? Δεν γουστάρω, αδερφέ. Δεν μου αρέσει που έχει νεοδημοκράτησα δικηγόρο. Κάτι με τσιγκλάει μέσα μου. Κάτι μου φαίνεται περίεργο. Γιατί σας λέω, ακούω πολλά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν τα υιοθετώ. Εδώ μου έχουν πει ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Μου έχουν πει ότι ο αδερφός της είναι εκεί πέρα στον Κυρανάκη. Δουλεύει. Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι νεοδημοκράτησα. Επίσης έψαχνα την υπόθεση του Ηλία Μίχου που έχω ασχοληθεί, το ξέρετε. Γιατί υπήρξε μια λίστα με 213 άτομα που έστελνε μηνύματα και μιλούσε για να βρεθεί είτε για να γνωρίσει τη 12χρονη. Και μπροστά μου συνάντησε.

Προτρέχετε, πέφτετε με τα μούτρα. Τα έχουμε ζήσει με τον Κασελάκη. Ας τον Κασιδιάρη, άντε. Ας τον Κασιδιάρη. Είστε προκατηλημένοι. Με τον Κασελάκη δεν τρέχατε να λέτε σαν τρελή ότι θα μας σώσει. Που ήρθε από το πουθενά και αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγόρασε το κόμμα ο άλλος. Και λέγατε ο Κασελάκης και σας έλεγα ρε ο Κασελάκης με τον Ντάιλερ και το σκύλο. Λέγατε ναι, είσαι κακό.

Να σας πω γιατί. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε από τη μία... Πούλησε τη Μακεδονία, τα δημοψηφίσματα τα έκανε από ναι, όχι, από όχι, ναι. Ο κακός χαμός και η Capital...

Αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλει και κάποιο κάτι άλλο. Εδώ είμαστε! Τι να κάνουμε, όλα τα έχει η ζωή. Μη με βγάλετε μόνο ότι φταίω μετά. Με βγάλετε μετά ότι έφταιγα. Γιατί και αυτό θα το ζήσουμε. Θα με βγάλουν και τρελό στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στα Τέμπη. Γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι, οι συγγενείς. Πού είναι οι δίκοι? Τα κανάλια όλη μέρα παίζουν Κασιδιάρη, παίζουν Μαζονάκι, παίζουν διάφορα θέματα. Δεν παίζουν όμως Τέμπη. Δεν βλέπω τόσο πολύ να ακούγονται τα Τέμπη. Χάθηκε το θέμα των Τεμπών. Μάθατε τελικά τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Ας μου εξηγήσει κάποιος εκεί πέρα έξω, ρε παιδιά. Είναι αυτό που έλεγα, ότι συνηθίζετε τα θέματα και μετά τα βαριέστε και δεν ασχολείστε άλλο. Έλα μωρέ τώρα, θα σου πει ο νεοέλληνας, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Τι να τα κάνουμε, έλα μωρέ τα Τέμπη τώρα να πούμε και τι έγινε. Εντάξει, το θάψανε, υπήρξε συγκάλυψη. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, ασχολούμαστε μια ζωή με τα Τέμπη? Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του Έλληνα. Αλλά για πείτε μου λίγο, με τους ανθρώπους που κάηκαν, με τους συγγενείς φορέσανε μαύρα και δεν ξέρουν ακόμα γιατί χάσανε τα παιδιά τους, θα ασχοληθεί κανένας? Εδώ πέρα υπάρχει μια μητέρα

Γιατί σε λίγα χρόνια θα μας πείτε ότι δεν υπήρχε και πυρόσφαιρα. Θα σας πείσουν ακόμα και γι' αυτό. Ακόμα και γι' αυτό θα σας πείσουνε. Απαντήσεις θέλω. Τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Τίποτα. Γαργάρα στη γαργάρα. Με τις τράπεζες τι γίνεται? Το ξέρετε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν? Ανακεφαλαιοποίηση έρχεται ξανά. Γιατί τις τράπεζες τις σώζει ο λαός. Όταν βλέπεις ότι ο διευθυντής, ας πούμε, μιας τράπεζας κάνει αύξηση στον εαυτό του και παίρνει το χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα Golden Boys. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα δάνεια που παίρνουν κάτι καλλιτέχνες, φίλοι του Μητσοτάκη και κάτι άλλοι περίεργοι και τελικά δημιουργούν έτσι τριγωνικές σχέσεις και στο τέλος διαγράφουν και χρέη. Το ξέρετε αυτό? Άμα είσαι φιλαράκι του συστήματος, σου διαγράφουν και τα χρέη. Κύριε Χατζηνικολάου, τι έγινε? Ρεμό, τι έγινε, ρε φιλέ? Έχετε δει να διαγράφουν χρέη κανενός πολίτη? Όχι. Μόνο στα φιλαράκια τους. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς που έχουν Πακιστανοί, Αφγανοί, Σομαλοί, άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές? Τι γίνεται με τα κινητά τους? Τι γίνεται που ο καθένας καταθέτει 5 και 10 ονόματα? Τίποτα. Ούτε εκεί σας ενδιαφέρει. Τίποτα. Και το καλύτερο, έρχεται επιστράτευση. Έρχεται επιστράτευση, γράψτε το. Σας το λέω, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, έρχεται επιστράτευση. Γιατί? Γιατί πλησιάζουν τα θερμά επεισόδια. Υπάρχει σχέδιο, έρχεται επιστράτευση, γράφτο. Γράφτο, να σε δω στο μέτωπο. Να σε δω τι θα κάνεις. Έχεις δει στην Ουκρανία τι κάνουν για τον πόλεμο? Στην Ουκρανία, όσοι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, εμφανίζεται ένα βανάκι και τους παίρνει σηκωτούς. Μέχρι να φτάσουν στη μονάδα τους έχει ντύσει κιόλας. Στα χακί. Τους φοράν και τον μπερέ. Δεν πάνε να τσιρίζουν οι οικογένειες. Δεν πάνε να χτυπιούνται εκεί πέρα οι φίλοι. Και οι γυναίκες και τα παιδιά. Ξύλο τρώνε όλοι. Θα πας να πολεμήσεις θες δε θες? Πόσοι χάθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε. Δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας φέρω παράδειγμα τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης, το ξέρετε ότι δεν είναι εκλεγμένος? Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είχε βάλει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές. Είναι διορισμένος. 38 χρονών, αποφύτησε το 2010 ως δικηγόρος και λέει ότι είναι και μάχημος δικηγόρος, ενώ άνοιξε γραφείο το 2020. Και τον προσέλαβε το 2023 ο Μητσοτάκης ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τον αναβάθμισε και ως υφυπουργό, αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και τόσοι υφυπουργοί και υπουργοί, 62 άτομα. 62 υπουργούς μόνο η Ελλάδα έχει. Τέτοιο φαγοπότη πουθενά άλλου. 5.000 το μήνα παίρνει έτσι, χαλαρά. Μόνο από το δημόσιο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις εργολαβίες. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες φίλων του που έχει προσωπικές σχέσεις, οι οποίοι στείνουν ολόκληρη τη ΔΕΘ. Κάθε περίπτερο κοστολογείται ότι πληρώνουμε 300 χιλιάρια για να στηθεί. Άστα, αυτά να μην τα αναλύσουμε, γιατί ξέρετε ότι εταιρείες, εργολαβίες, συμβάσεις. Ο άλλος έχει το δρόμο για 35 χρόνια και σε έχει μονή λωρίδα στην Εγνατία Οδό. Γιατί δεν προβλέπει η σύραγγα τους ευρωπαϊκούς όρους. Δεν τον νοιάζει, συνεχίζεις να πληρώνεις διόδια. Μία λωρίδα σου λέει. Και στην υπόλοιπη θα έχει κόνους. Σιγά μην βάλει το χέρι στην τσέπη. Καλεί το ελληνικό δημόσιο να τα φτιάξει. Αυτοί θέλουν μόνο να εισπράττουνε. Μόνο να εισπράττουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουνε. Εσύ όμως πλήρωνε διόδια. Πλήρωνε και τέλη κυκλοφορίας πλήρωνε. Και ΦΠΑ πλήρωνε και εισφορές. Και μπροστά θα δίνεις την εφορία γιατί σε λένε κλέφτη. Όλα. Ο άλλος λέει με απογοητεύεις. Γιατί σε απογοητεύω? Γιατί δεν μπαίνω στο κουτί σου? Κάποιοι άνθρωποι θα σε αποδεχθούν μόνο αν χωρέσεις το κουτί τους. Εγώ δεν φοβάμαι να σας απογοητεύσω. Δεν μπαίνω στο κουτί σας. Και ούτε πρόκειται με το ζόρι να με βάλετε να υποστηρίξω πρόσωπα τα οποία

0: θεωρώ ότι δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Πρόβλημά σας. Υποψήφιος, λέει, στην Άλφα Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Φλωρίδης στις επόμενες εκλογές. Θα έρθει δηλαδή ο Φλωρίδης Θεσσαλονίκη ως τι? Ως πρόσωπο το οποίο θα σώσει το Μητσοτάκη. Β' Θεσσαλονίκη, ποιον θα κατεβάσει το ρέμο? Έλα ρε Φλωρίδη, έλα να κατέβεις στη Θεσσαλονίκη να δούμε πώς θα σε ψηφίσουν. Ο άνθρωπος που έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ από το Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία και έγινε υπουργός. Βλέπεις η καρέκλα τι κάνει? Μαγικά κάνει η καρέκλα. Μαγικά. Βάλε λίγο ρε το Χάρι Κλίν. Δώσε Χάρι Κλίν λίγο να γουστάρουμε. Δώσε. Με όλους αυτούς εδώ πέρα, με όλα αυτά τα πρόσωπα. Βάλε, γιατί ο Ελληνάκος τι κάνει? Βρίζει, φωνάζει, έχει βρει τώρα τον νέο εθνοσωτήρα πάλι. Και όταν περπατάει στον δρόμο και βλέπει κάποιον να τρώει από τα σκουπίδια, τον προσπερνάει. Δεν κάθεται να τον βοηθήσει. Τον προσπερνάει. Όταν πηγαίνει με το μηχανάκι και βλέπει κανένα να έχει πέσει ή να τον έχουν χτυπήσει, δεν σταματάει να βοηθήσει. Φεύγει. Και από μέσα του λέει θα με σώσουνε. Ποιος θα σε σώσει, ρε? Συμπεριφορά γεννάει συμπεριφορά. Αν δεν βοηθήσει τον διπλανό σου, δεν θα σε βοηθήσει ούτε αυτός. Μας έχουν διχάσει, ξυπνήστε, κοιμισμένοι, κοιμισμένοι.
1: Ο Σαμαράς, ο Άδωνης, ο Βορύδης, η Βούλτευση, ο Θεοδωράκης, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Καραμανλής, όλοι οι σωτήρες και πάλι η εικόνισμά σου, να τους φυλάς τα πόδια για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά δεν πειράζει, μένεις Ευρώπη. Το σπίτι κρύο, τα καύσιμα πανάκριβα, δουλειά 2 ώρες την ημέρα, κατεβαίνεις στις σκάλες απείρωτα κοινόχρηστα, κομμένο το ρεύμα, επιστρέφοντας θα δεις το κηδιόχαρτο του γείτονά σου που σάλτανε από το τρίτο. Θα ρίξεις και ένα βλέμμα στον άστεγο νησό μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Θα προσπεράσεις. Βλέπεις τα κάγκελα μπροστά από τον άγνωστο. Φυλακισμένος νιώθεις η Βουλή των Ελλήνων φρούριο. Τα ΜΑΤ γύρω με τα ψεκαστικά για τη διαφύλαξη της κανονικότητας. Πάνουπλη φρουρή της δημοκρατίας σου. Δουλειά 12 ώρες. Μισά ένσημα 420 μαύρα. Τα λοιπά στο χέρι. Το μαγαζί, πάκετε για όλου. Ο Μπάμπης στο Sky μαζί με τα άλλα τα παιδιά για την ενημέρωσή σου και τα αφεντικά τους να χρωστάνε από 2 ευρώ καθένας. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις Ευρώπη.
0: Μένεις Ευρώπη. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι? Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι? Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, λέει το τραγούδι. Τώρα, τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, παιδιά? Ασχολείται κανένας? Όχι. Γιατί δεν ασχολείται? Γιατί ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουν τα καναλάκια. Ε, όχι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος. Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουνε. Τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών? 4 καταδικασμένοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Ντίλιαν το Χαβάτο ακόμα προσπαθεί να αντιλάρει. Θα τον αθώσουν στο Ισραήλ, θα έρθουν να τον αθώσουν και στην Ελλάδα. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και κανένας δεν λέει τίποτα. Όλα καλά, όλα ρόδινα. Τι μας λένε? Αυτά που θέλουνε. Με τι ασχολούμαστε? Με αυτά που μας πλασάρουνε. Έτσι είναι ο Έλληνας, φίλοι μου. Κατευθυνόμενο μυαλό. Κατευθυνόμενο μυαλό. Τους λέγανε, ξέρετε κάτι, δεν φταίνε σε τίποτα τα εμβόλια, δεν φταίνε σε τίποτα, αυτός που πάει και κάνει εμβόλιο, γιατί κάνει το σωστό πράγμα. Βάλανε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο να πλένει τα χέρια του. Έδειξε ποτέ κανένα στον δικηγόρο, ο οποίος πήρε αποζημίωση 280.000 ευρώ, γιατί ένας άνθρωπος έπεσε ψυχολογικά, έπαθε αυτοάνοσο. Γιατί βρέθηκαν θρομβώσεις? Γιατί βρέθηκαν πολλά? Όχι. Όχι. Δεν σας το δείξανε αυτό. Για κάποιους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή Τι έχετε να πείτε? Πιο παλιά συνέβαινε αυτό το πράγμα? Το ζούσατε? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για το Μυτιλινέο? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για τους εφοπλιστές στις τηλεοράσεις? Σας δείξανε για το τι ακριβώς συμβαίνει με μάρτυρες τους οποίους δεν τους προστατεύει κανένας? Δεν αναρωτιέστε, απορώ, δεν αναρωτιέστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι παιχνίδι παίζουν? Γιατί όλη μέρα σας δείχνουνε τον Άδωνη? Για ποιο λόγο? Δεν αναρωτηθήκατε ούτε αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο σας δείχνουν όλη μέρα αυτά που θέλουνε? Για να μπορούν να περνάνε ρε κάτω από τα χαλιά τα νομοσχέδια, τις ρυθμίσεις και τις τροπολογίες, και όταν πας να κάνεις κάτι αύριο μεθαύριο να βρίσκεις απέναντί σου 100 εμπόδια. Δεν βλέπεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών? Ο Πατούλης, ο Χαρδαλιάς, αυτά τα πρόσωπα που πλέον λένε ότι είναι οι αρμόδιοι. Τι έχουνε κάνει αυτοί οι άνθρωποι για την υγεία? Τι έχουνε κάνει για σένα εκεί πέρα έξω? Και όπως είπα και χθες, γιατί μου στέλνει ένας τώρα, δεν λες τίποτα ούτε εσύ, πέφτεις στην παγίδα και δεν λες τίποτα ούτε εσύ για τον Νίκο Μαζιώτη. Εγώ είπα για τον Νίκο Μαζιώτη χθες. Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν φυλακή 20 χρόνια, αποφυλακίστηκε χθες, προχθές με τον Κασιδιάρη μαζί, πότε αποφυλακίστηκε. Είχε βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και σε ένα υπουργείο, από ό,τι είχα διαβάσει, κάτι για έναν επαναστατικό αγώνα. Ναι, το Μαζιώτη δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Ούτε τον έδειξαν όλα τα κανάλια το Μαζιώτη. Εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Αποφυλακίζονται δύο άνθρωποι. Για ποιο λόγο δείχνουν μόνο τον έναν? Ναι, είναι περίεργο. Έτσι όπως το θέτει ο ακροατής, είναι περίεργο. Ναι, κανονικά θα έπρεπε να του δώσουν ένα μικρόφωνο για αυτού. Να πει κάτι έτσι, ρε παιδί μου, για να σπάσει μονοτονία. Όχι τίποτα. Θα έχουν παράπονα, το ξέρεις, δεξιοί και αριστεροί σφάζονται μεταξύ τους. Κακός χαμός. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Νομίζουν έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν γίνεται μόνιμα όλοι να έχετε τις ίδιες απόψεις. Δεν γίνεται σε μια χώρα 10 εκατομμύρια να έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Θα υπάρχουν και δεξιοί, θα υπάρχουν και αριστεροί. Σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος υπερισχύει, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος τα λέει καλά. Κανένα νόημα. Αλλά τώρα δόμουν παράπονα οι αριστεροί, αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. Όχι αυτοί που παρουσιάζονται ως αριστεροί. Αυτοί που εκπροσωπούν όντως την αριστερά. Δόμουν παράπονα, θα λένε το δικό μας δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Το Μαζιώτη δεν τον ρώτησε κανένας πώς πέρασε 20 χρόνια μες στη φυλακή. Ούτε τον κάνανε ήρωα τα κανάλια. Θα έχουν παράπονα τώρα οι αριστεροί. Και δεν ξέρεις κάτι, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο. Σας δείχνουνε τι γίνεται στα νοσοκομεία, που είναι τα ράτζα μέσα στο διάδρομο με τη σειρά? Σκέψου ρε αδερφέ εκεί πέρα έξω που μ' ακούς. Α, στους πολιτικούς. Σκέψου εσύ που μ' ακούς εκεί πέρα έξω. Να πάθεις κάτι, χτύπα ξύλο, να σε πάνε σε ένα νοσοκομείο και να σε έχουν πεταμένο στο διάδρομο. Μόνο τότε θα πήξεις. Μόνο τότε θα πεις ρε τι γίνεται. Μόνο τότε θα φωνάζεις και θα τσιρίζεις και θα παίρνεις τηλέφωνα και δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Μόνο τότε θα λες ο Γρηγόρης είχε δίκιο όταν ήταν να ασχοληθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο της υγείας, στον πρωτογενή τομέα, στα βασικά προβλήματα. Μαλώναμε μεταξύ μας για τα πολιτικά. Και αυτοί κάνανε αυτά που γουστάρανε. Και τα παραχωρήσαν όλα σε ιδιώτες. Μόνο τότε θα πεις ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Μέχρι τότε θα βρίζεις και θα σχολιάζεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα λένε οι άνθρωποι, τα λένε οι γιατροί, κάνουν απεργίες. Τους ακούει κανένας, πάνε οι ματατζίδες, τους δέρνουνε, τους πετάνε και κάνα δακρυγόνο. Και ο Έλληνας λέει όλα καλά. Ε, αφού λες όλα καλά, θα σ' αλλάξω εγώ τώρα το μυαλό? Αφού εσύ τα βλέπεις όλα καλά, μπορώ εγώ να σου πω τι γίνεται? Δεν έχουμε πει 10.000 φορές ένα γουρούνι, μην προσπαθείς να το μάθεις να τραγουδάει? Γιατί και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Το έχουμε πει 10 φορές. Και να πω ότι θυμάστε. Δεν θυμάστε. Και τώρα που βγαίνουν κάτι τώρα, άντε θα πω και για αυτούς εδώ. Βγαίνουν τώρα κάτι τύποι και μου λένε: Ε, Γρηγόρη, μην μιλάς, δεν τα έχεις ζήσει. Και ποιος είσαι εσύ, και μιλάς για αυτά τα πρόσωπα. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον Κασιδιάρη. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για την Καριστιανού. Και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον ένα και τον άλλο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία γυρνούσαν από κόμμα σε κόμμα και παρακαλούσαν για μια καρεκλίτσα, καλά θα κάνουν να βουλώσουν το στόμα τους. Οκ. Okay. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία σήμερα είναι εδώ, αύριο εκεί, σήμερα είναι το Κασιδιάρι και χθες προχθές παρακαλούσανε άλλους, καλά θα κάνουν να το βουλώσουν το στοματάκι τους. Γιατί ο Γρηγόρης μπορεί να μην ανήκει σε κόμμα, να μην πολιτεύεται, αλλά ξέρει πολλά. Μαζευτείτε, γιατί θα σας κάνω ρόμπα. Εντάξει, για το πώς παλεύετε για μια καρέκλα που μου το παίζετε και ιδεολόγοι. Θα μου το παίξετε εσείς εμένα ιδεολόγοι. Εσείς που παρακαλούσατε τα κόμματα να σας βάλουν κάπου συγκεκριμένα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις καρέκλες και για τις θέσεις επικρατείας και για όλα αυτά. Μαζευτείτε και θα μιλάτε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ για τον Γρηγόρη, γιατί θα σας ξεπροστιάσω όλους. Θα σας βγάλω όλους στη φόρα. Όταν θα μιλάτε για εμένα, θα προσέχετε κάθε λέξη. Καταλάβατε? Γιατί θα σας κάνω ρόμπα, σας το λέω ευθέως. Δεν θα μιλάτε για ιδεολογία εσείς. Με σκυμμένο το κεφάλι θα είστε. Για ιδεολογία θα μιλάει μόνο αυτός που εκπροσωπεί την ιδεολογία του. Κανένας άλλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο γιατί βγάλανε γλώσσα να πούμε. Η κάθε λινάτσα βγάζει γλώσσα. Η κάθε λινάτσα, έτσι όπως το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννα στους 94 και 8. Φλάς Κρήτης στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος News στη Ρόδο στους 97 και 8. 103 και 3 Θεσσαλία Νέο FM. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Υπέρ της ενότητας και κατά των προσώπων που διχάζουνε. Καλά για τους ηλίθιους τώρα που σχολιάζουν και βρίζουνε, τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Γράψτε ό,τι γουστάρετε. Φελή ήσασταν και φελή θα παραμείνετε. Αν σας πετάξουν στη θάλασσα θα επιπλέετε. Τι να πούμε τώρα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χατζησάβα. Έλα βάλε βάλε μυαλό, δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Με όλα τα λάχανα εκεί πέρα έξω να πούμε. Βγάζουνε και γλώσσα. Δεν τρέπονται λιγάκι οι ψεύτες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε στην τοποθέτησή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Κάναμε τεκμηριωμένη εισήγηση, όμως αντιληφθήκαμε την αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης.

0: σπιτιού και αυτοκινήτου, έλεγχο της γονιμότητας και του πληθυσμού. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, κύριοι, νοσούν, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε στάση εργασίας σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σκηνές έστησαν φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεγάλο πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για τα καύσιμα, στο τραπέζι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για το 26, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια η ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτή αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με τον Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν, προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει και τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο. Ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών όταν το βαν που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα μεταξύ των Κόμβων, Σύνδου και Χαλάστρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης. Ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό ΜΗ2 και ενδιάμεσο
3: Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα: JB High Protection. Από τη Yota Bucles

0: ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών. Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής. Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α, 1+1 και για ανδρικά παπούτσια. Ταμάρια Σους, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Και αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
5: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλησπέρα.
0: Κύριε Χατζησάβα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσιμη, γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα τα οποία λένε το ότι φτάνουν στα χέρια των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα χαρτιά επιστράτευσης. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχετε ακούσει τίποτα?
1: Όχι, προσωπικά για συγκεκριμένη επιστράτευση στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει, παρότι εγώ είμαι στη Δανία, έτσι. Αλλά το να στέλνονται φυλάδια κάθε σε ταχτά χρονικά διαστήματα για εκπαιδεύσεις, αυτό είναι κάτι το σύνηθες, δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται επιστράτευση να πάει κανένα σε πόλεμο.
0: Καλά, ναι, δεν είπαμε ότι θα πάμε σε πόλεμο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές, εγώ αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί Ερντογάν με Μητσοτάκη, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά με την εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουν να πάνε τις εκλογές πιο μετά? Αν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν έτη 2026. Υπάρχουν, μια που το αναφέρετε τώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, ειδικά στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Για να μην αναφερθούμε στο quantum computing, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία προβλέπεται οι εκλογές, λόγω του ότι έχει βάλει και τους σωστούς συνεργάτες, εταιρείες στα σωστά πόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αιώνιος πρωθυπουργός στη χώρα. Δηλαδή εγώ το πιθανότερο θα έλεγα να μην φοβούνται πόλεμο οι Έλληνες, αλλά να φοβούνται ότι οι εκλογές θα είναι πειραγμένες. Θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα.

0: να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος θα κάνει κουμάντο.
1: Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας.
0: Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς η ψηφιακή διακυβέρνηση στη κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση πολιτών, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακοί νόμοι, είναι πολλά. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Γατσάβα, και το πιο σημαντικό για να το ακούσει ο κόσμος, αυτοματισμοί. Δεν θα υπάρχει περιθώριο συζήτησης, βοήθησέ με. Αδερφέ, δεν πληρώνεις, γεια σου, τα πήραμε όλα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ εδώ που βρίσκομαι στη Δανία, αν και δεν έχει τέτοια φαινόμενα κακοπληρωτών και ο κόσμος είναι πολύ συνετός εδώ πέρα, είναι πολύ σοβαρός, δεν έχει. Ό,τι χρέος έχεις θα το πληρώσεις. Αλλά δεν σε αφήνουν να αποκτάς χρέη εδώ πέρα χωρίς λόγο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η εφορία σου παίρνει τα χρήματα που είναι να σου πάρει. Δεν σε ρωτάει κανένας. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το λογαριασμό, λείπουν αυτά, τα πήρε η εφορία. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τα πήρε η τράπεζα, πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δηλαδή πολύ μεγάλη ελευθερία πια. Αυτό για τη χώρα που μένω και πληρώνω φόρους, έτσι, τη Δανία. Για την Ελλάδα όμως, γιατί η Δανία δεν έχει το μέγεθος της διαφθοράς, είναι από τις λιγότερες. Είναι στον πάτο στη λίστα των διεφθαρμένων χωρών, είναι η Δανία. Είναι πολύ καθαρή χώρα. Πρωταθλητής σε αυτή τη λίστα είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί είναι που φοβάμαι εγώ ότι εκμεταλλευόμενοι την εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή το AI, τεχνική νοημοσύνης, για την ώρα, έτσι. Γιατί άμα μόλις δημιουργηθούν και τα quantum, εκεί τότε είναι τέλος. Λοιπόν, αλλά για την ώρα, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να πειραχτεί ένα μικρό ποσοστό που θα αλλάζει τη σωστή αναλογία των εδρών, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα που νόμιζε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, δεν θα μπαίνει. Την αυτοδυναμία θα την έχει πάντα η Νέα Δημοκρατία και αιώνιος πρωθυπουργός θα νόμιζε ότι θα έχει. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε όπως παλιά ψηφίσαν και τα δέντρα. Μικρά ποσοστά. Ο λογάριθμος θα δουλεύει σωστά, δεν θα το παίρνει κανένα χαπάρι. Σιγά τώρα μην κάτσουν να καταμετρήσουν 8 εκατομμύρια ψήφους. Στο τέλος αυτά όλα τα ξεχνάς. Μόλις βγει πρωθυπουργός και κάνει τη δήλωση, δεν ασχολείται κανένας τώρα τι ψήφισε, πώς, τι, ποιος. Ο Έλληνας όμως να είναι σε επιφύλαξη. Δηλαδή να περιμένει ότι θα έχουμε πειραγμένες εκλογές.
0: Α, γιατί πειραγμένες. Ένα λεπτό. Πειραγμένες, τι εννοείτε πειραγμένες, τι εννοείτε πειραγμένες.
1: Πειραγμένες εκλογές θα έχετε.
0: Τι εννοείτε πειραγμένες. Τι εννοείτε πειραγμένες, δεν μπορώ να το καταλάβω, νοθευμένες.
1: Δηλαδή θα βγει πρωθυπουργός στη χώρα, του οποίου δεν θα ανταποκρίνεται στη Βούληση του Έλληνα. Ο Έλληνας θα ψηφίσει κάτι άλλο και ο Μητσοτάκης θα βγει πρωθυπουργός. Αυτό λέω με απλά λόγια για να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες και τρώμε τον χρόνο μια εκπομπή που έχουμε 10-20 λεπτά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε άλλη μισή ώρα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν οδευμένες εκλογές.
1: Ποιος κάνει κουμάντο το πρόγραμμα για τις εκλογές. Ξέρετε. Και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη. Ξέρετε.
0: Για πείτε μας.
1: Αν έρχεται από σχέση με τον πατέρα του που ο ένας βγήκε τον άλλο από τη φυλακή.
0: Για πείτε μας. Πείτε μας.
1: Υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες. Σήμερα αυτοί ελέγχουν το εκλογικό μηχάνημα, θα το πω έτσι απλά, για να μην μιλάμε ξύλινα, που ελέγχουν τις εκλογές, ελέγχουν την καταμέτρηση, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά που θα βλέπουμε, θα έχει κανένας τη δυνατότητα να πάρει ψήφο προς ψήφο και θα κάνει επαλήθευση το τι ψήφισε ο Ελληνάς. Όχι. Φυσικά δεν θα είναι όπως είπα προηγουμένως. Ψηφίσαν και τα δέντρα. Όχι, δεν θα είναι τόσο κραυγαλαίο. Αλλά θα είναι εκεί που πρέπει για το ανάλογο πείραγμα για να μην υπάρχει η δύναμη σε ένα άλλο κόμμα και την αυτοδυναμία να την παίρνει πάντα Νέα Δημοκρατία. Και αν είναι τόσο έτσι κραυγαλαίο, εάν δεν θα βάλει και έναν από τα δικά του κομματάκια να δημιουργήσει την αυτοδυναμία που θέλει στη Βουλή. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, κύριε Χατσάβα, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι,
0: ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται, πέρα το ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκλογοδικείο το οποίο υποτίθεται είναι αρμόδιο για να ελέγχει.

0: την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το λόγο, αλλά...
1: Μα τώρα μιλάμε για τους εισαγγελείς και τους δικαστές στην Ελλάδα.
0: Όχι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Επειδή είναι λειτουργεί η δικαιοσύνη σας.
0: Όχι, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι. Πανευρωπαϊκά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ποιοι θα βγουν και θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί δεν νομίζω να εξυπηρετούν τους πάντες.
1: Σε κράτη όπως είναι λίγο Αμερική, περισσότερο Κίνα, Ρωσίες, Αζερβαϊτζάν, αυτά, βλέπουμε μόνιμες φιγούρες. Μόνιμες φιγούρες δεν βλέπουμε. Εγώ τώρα 60 χρονών έγινα και είναι οι ίδιοι προέδροι, οι ίδιοι αντιπροέδροι, οι ίδιοι πρωθυπουργοί. Δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα κράτη που ανέφερα. Λίγο πολύ αυτοί είναι, οι ίδιοι είναι. Κάπως έτσι ήταν και σε εμάς.
0: Ναι, αυτοί όμως τι έχουν προσκυνήσει πουθενά, έχουν φιλήσει κάνα δαχτυλίδι, γιατί είναι οι ίδιοι?
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και τα βλέπω όλα πρακτικά. Έχουν τη δυνατότητα να πειράζουν τα πάντα. Τα πάντα. Όσο πιο πολύ θα χάνουν, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει το θράσος τους και θα πειράζουν περισσότερα. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη τώρα, ξέρετε τι είναι αυτό. Οι εισαγγελείς δικαστές κάτω είναι σαν τις Φιλιππινέζες που καθαρίζουν τα σπίτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά που έχω βιώσει εγώ, μπορώ και δηλώνω ότι έχω την κατασταλαγμένη άποψη, που πιστεύω ότι και πολλοί Έλληνες θα τη συμμερίζονται σήμερα, ότι οι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένοι. Και όσοι δεν είναι, είναι φτηνόφοβοι και παραμένουν βουβοί. Άρα φτηνενούν. Καταλάβατε. Και εδώ τώρα, επειδή η εκπομπή σας είναι και λίγο πανελλαδική, θα έλεγα, αναμεταδίδεται και από άλλους σταθμούς, ναι, και από το διαδίκτυο, εγώ τώρα, ο Μανώλης ο Χατζησάβας από τον Άγιο Σίδωρο Ρόδου, λέω, όποιος εισαγγελέας έχει άλλη άποψη, μάλιστα πρωτίστως, εάν ο εισαγγελέας ή δικαστής φύγεται, να απαντήσει, να βγει δημόσια η ένωσή του και να πει: θυγόμαστε κύριε Χατζάβα, είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης, είστε. Για να τους πω εγώ, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ να με στρατολόγησε, να με εκπαίδευσε σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί το Δωδεκανήσου στην ΚΟ, αποκάλυψη που την έκανε ο Γιάννης ο Ρουμπάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, που το έκανε και πρωτοσέλιδο, όταν τον είχα στριμώξει εγώ αυτό να είναι, το πορνόγερο. Συγγνώμη,
0: δεν το υιοθετούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο κόσμια.
1: Συγγνώμη, είπα.
0: Γιατί το εσουρού είναι στη γωνία, έτσι. Ναι, δεν υιοθετούμε, ζητάμε συγγνώμη. Πάμε.
1: Όχι, ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, γι' αυτόν εδώ τον κύριο τον Γιάννη Ρουμπάτη, πώς είναι δυνατόν εμένα να με στρατολογήσανε στην ΕΕΠ, πώς είναι δυνατόν να με εκπαιδεύσαν σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί στην ΚΟ και να έρθουν να μου πούνε πώς έγιναν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουν καταζητούμενος, υποτίθεται. Έλα, να μου βγει έναν εισαγγελέας, αν έχει τα κότσια και φορά παντελόνια, να μου πει πώς έγινε αυτό. Να βγει ο επόπτης της ΕΕΠ, που μου του δώθηκε και προαγωγή μετά, που ήταν και μπερδεμένος στις υποκλοπές. Να βγει να πει ότι είμαι συκοφάντης. Εντάξει, δεν βγαίνουν όμως, το αφήνουν να το φάει ο χρόνος, γιατί ξέρουν ότι είναι κακουργήματα αυτά και θα πάνε πολύ φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Είστε βέβαιος δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιον να πηγαίνει στη φυλακή?
1: Στη φυλακή από πού? Ποιος να πάει στη φυλακή και γιατί?
0: Εδώ πέρα στην Ελλάδα όλοι αυτοί που έχουν κάνει πράγματα και εγκλήματα θα πάνε στη φυλακή.
1: Όχι. Εγκλήματα θα πηγαίνουν φυλακή αυτοί που δεν είναι υπό την ομπρέλα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί θα πηγαίνουν φυλακή, βέβαια. Αφού είναι καθοδηγούμενη η δικαιοσύνη όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Καταρχάς να ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό και ειδικά εδώ στη χώρα που βρίσκομαι, όταν ακούνε ελληνική δικαιοσύνη πώς απονέμεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα, παρότι είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δείτε πόσες χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις έχει η χώρα μας. Είναι μετά την Τουρκία, είναι η Ελλάδα. 7.000 τόσες αποφάσεις έχουν.
0: Ωραία, και δεν γίνεται τίποτα δηλαδή.
1: Τι να γίνει, αφού σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αιώνιος πρωθυπουργός, πώς θα γίνει κάτι? Για να γίνει κάτι πρέπει να αφήσει την αμολύβη για όλοι οι Έλληνες κάτω, για να σταματήσει το σύστημα να λειτουργεί. Τότε ίσως κάτι γίνει. Όσο θα υπάρχει αυτό το επίδομα που έχει κάνει Ζητιάνο τον Έλληνα, Ζητιάνο τον έχει κάνει και τον εξαγοράζει. Η μάνα μου ίδια μου λέει, μα ο Μητσοτάκης μας κάνει τόσα. Ναι ρε μάνα, αλλά σε τυρανάνε τώρα στο νοσοκομείο, της λέω τόσο καιρό και δεν μπαίνεις μέσα. Τι το θέλει το Μητσοτάκη με τα επιδόματα που σας δίνει και σας κοροϊδεύει? Τους έχει κάνει Ζητιάνους τους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ζητιάνους τους ζουν με το επίδομα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα ο Τραμπ είπε, θα σας δώσω 5.000 δολάρια να ψηφίσετε. Είναι τρελοκομείο, ξέρεις αυτό που συμβαίνει. Τα μαθαίνω και γελάω. Ευτυχώς που δεν είμαι 20-25 χρονών, γιατί θα είχα κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Είμαι 60 χρονών. Εντάξει, έχω κατασταλάξει λίγο. Δεν θέλω να παίρνω πολύ δραστικά και ακραία μέτρα. Αλλά εγώ λυπάμαι πολύ για τους νέους. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Να σας πω όμως και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, δεν θέλω να το πάω μόνο στους νέους, κύριε Χατζησάβα. Βλέπω γενικά ότι ο κόσμος στην Ελλάδα και η κοινωνία δεν έχει την αντίληψη που χρειάζεται. Βλέπω ότι έχουν δολοφονήσει μέσα τους το στοιχείο της αντίστασης, το μικρόβιο του επαναστάτη. Είναι καθισμένοι στους καναπέδες τους, σκρολάρουν στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες και δεν τους απασχολεί τίποτα πέρα από αυτό που τους πλασάρουν.
1: Είναι τα επιδόματα αυτά, τους έχουν. Καταρχάς ήταν το σύστημα της φτιαγμένο. Αυτός ο προδότης ο Τσίπρας που άνοιξε την Κερκόπορτα και μπήκαν οι βάρβαροι στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παλιόπεδο έπρεπε να τον έχουν καταδικάσει, να έχει περάσει ειδικό δικαστήριο και να είναι ισόβια σήμερα ως προδότης της χώρας. Λοιπόν, αυτός του λατσάρει χωρίς να δουλεύει και κάνει τον έτοιμο να γίνει πάλι πρωθυπουργός. Τέτοια τρελάρα κουβαλάει πάνω του. Λοιπόν, αλλά τα λέει επί εκ του ασφαλούς γιατί έχει κάνει ταμείο, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί δεν κουνιέται ο Έλληνας? Ο Έλληνας δεν κουνιέται γιατί υπήρχε το σύστημα αυτό, του τα πήραν όλα. Τον πτώχευσαν, τον φτωχοποίησαν, του βάζανε να βλέπει συνέχεια τον κίνδυνο, ότι έρχεται ο κίνδυνος, ο μπαμπούλας λέει θα σε φάει, και μετά έρχεται ο σωτήρας και λέει εντάξει τώρα εμείς θα σας δώσουμε επιδόματα για αυτό, επιδόματα για εκείνο, θα σας κάνουμε και ένα κουμπαρά, θα βγάλετε λεφτά. Δηλαδή τον τελειώσαν τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει γίνει υποχείριο. Μου θυμίζει τους Τούρκους πριν 30 χρόνια που πήγαινα στην Τουρκία. Και είχαν τότε τις λίρες με τα τρία μηδενικά στο τέλος, πληθωρισμό 600%, και τους έδινες 5 δολάρια και πηγαίνανε και σου φέρνανε με τα πόδια σίκα από 10 χιλιόμετρα απόσταση για να φας. Έτσι έχει γίνει ο Έλληνας. Εντάξει, το ότι ο Έλληνας κρατάει μια σημαία σε έναν Ευρωπαίο για να μην το πιάνει ο ήλιος και ο άλλος να δίνει σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέντευξη και δεν μιλάει, δεν τρέπεται κανένας. Τι άλλο να πούμε εμείς τώρα? Εγώ τώρα τι άλλο να κάνω? Ήδη αυτά που κάνουν είναι πολλά και μετά τις επόμενες εκλογές θα τους χαρίζω όλους να τους κάνετε κατάπλασμα. Πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το μικρό, πολύ μικρό αγώνα που κάνω για να δίνω πληροφορίες, να μαθαίνει ο κόσμος ότι έχουν να κάνουν με επικίνδυνους εγκληματίες, διεφθαρμένους πολιτικούς, δεν πιάνει τόπο. Δεν πιάνει τόπο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλος κλέφτης είσαι, τόσο πιο πολλά αξιώματα παίρνεις. Μα είναι τώρα δυνατόν να έχουμε το Σπύρο, τον κύριο Άδωνη, και να τσιρίζει και να κουνά και το δάχτυλο? Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν? Για πέστε του άμα τον βρείτε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες βιβλία που λέει ότι τα έχει πουλήσει και έκανε εκατομμύρια και τα έχει παρκαρισμένα?
0: Δεν έχω ιδέα, τι να σας πω τώρα. Τα αυτά που με ρωτάτε.
1: Υπάρχουν λίγες αποθήκες στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω τέτοια πληροφορία από την ΕΕ.
0: Από πού την έχετε αυτή την πληροφορία?
1: Από την ΕΕ την έχω. Από παλιούς συνεργάτες.
0: Τι λέει λοιπόν αυτή η πληροφορία?
1: Ότι υπάρχουν αποθήκες σε παλέτες πάνω βιβλία, τα οποία είναι αδιάθετα, ενώ στην ουσία αυτά δείχνει ότι έχουν πουληθεί και έχουν εισπραχθεί εκατομμύρια.
0: Ποιανού είναι η αποθήκη?
1: Της εταιρείας που είχαν εκεί με τα αδέρφια οι Γεωργιάδες.
0: Τι να σας πω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε.
1: Μα τώρα πρέπει να πάρετε στη Δανία για να...
0: Α, όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα υπάρχει τέτοια πληροφορία, Να τη βγάλουμε στη φόρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα πρέπει όμως να γίνουμε εμείς αστυνομικοί και εισαγγελείς.
0: Όχι, αλλά άμα έχουμε την πληροφορία, γιατί να μην το προωθήσουμε να δούμε αν ισχύει.
1: Δεν πας παρακάτω. Αφού άμα πας κοντά, μπορεί να συλληφθείς κιόλας.
0: Α, θα συλληφθώ
1: κιόλας. Γίνονται διάφορα. Διάφορα γίνονται, τα οποία δεν τα μαθαίνει ποτέ κανένας.
0: Ναι, αλλά
1: σας ξέρετε ότι προχθές 13 του μηνός,
0: ναι,
1: υπήρξε τουρκικό drone, ένα Bayraktar, το οποίο έκοβε βόλτες Αλεξανδρούπολη μέσα στα ελληνικά σύνορα, το ξέρετε αυτό? Εγώ έχω καταγεγραμμένη διαδρομή τουρκικού drone, ένα Bayraktar, το TAV-2, το οποίο όργωσε στην ουσία όλες τις τοποθεσίες των στρατοπέδων που έχουμε. Έχουμε στρατηγική σημασία στρατόπεδα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το γνωρίζω, αλλά...
1: Η Ρίζια, στην Ορεστιάδα, στο Δημότικο.
0: Αλλά βέβαια.
1: Αλεξανδρούπολη έχουμε 2-3. Στην ευρύτερη περιοχή Σουβλίου, να μην λέμε τώρα και... Αλλά τα έχουν καταγράψει όλα. Αφού ήταν μέσα ώρες ολόκληρες. Πετούσε και δεν είπε κουβέντα κανένα. Αναγκάστηκα εγώ να τα βγάλω δημόσια και να πω, ρε εσύ δεν τρέπεστε λίγο? Έχουμε ή δεν έχουμε σύνορα σαν χώρα? Δηλαδή άμα αύριο πεθάνει ο Έλληνας στρατιώτης, θα πεθάνει για τα σύνορα ή θα πεθάνει για τα χλαμάρες? Τι θα περασπίσουμε δηλαδή? Το Μητσοτάκη που πηγαίνει στις εκθέσεις να έχει ένα στρατό μαζί του για να μην φάει σφαλιάρες? Τα σύνορα περασπιζόμαστε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και κάθε φορά που με παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, νιώθω λυπημένος. Λέω, τι θα τους πω πάλι? Τι θα τους πω? Τι θα τους πρωτοπώ? Καταρχάς την προηγούμενη εκπομπή,
0: ναι,
1: αν θυμάστε καλά,
0: ναι,
1: είχα ζητήσει να βρεθεί και να ρωτηθεί ο πρώην διοικητής ΣΕΙΠ Γιάννης Ρουμπάντης. Ή η νέα διοίκηση. Αν έχουν παραλάβει κάποιο τιμολόγιο μου, γιατί δεν έχει εξοπλιστεί? Και σε ποιο χαλί το βάλαν από κάτω? Είχα ζητήσει, είχα δηλαδή παρακαλέσει, βρείτε τον και...
0: Η ΑΕΠ μας ακούει, δηλαδή να σας πω κάτι, η ΑΕΠ ακούει. Γιατί δεν κάνουν, ναι, κάτι? Ας προωθήσουν.
1: Κάνουν τους Κινέζους, δεν τους συμφέρουν αυτά.
0: Α, κάνουν τους Κινέζους.
1: Όπως σας είπα, αυτά τα αφήνουν να τα φάει ο χρόνος, όπως αφήσανε και παραβάσεις φορολογικές του πρωθυπουργικού ζεύγους, να τα φάει ο χρόνος, να μην μπορεί να... Αν βρεθεί ένας τρελός εισαγγελέας και θέλει να επιβάλλει την τάξη, να μην μπορεί να τους αγγίξει. Να έχει παραγραφεί το αδίκημα. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Να παραγραφούν. Και μετά να πτήσουν φωνή. Έτσι γίνεται. Θα λέω, η διαφορά κάτω έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη. Κάθε πρόβλεψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί ο Έλληνας δεν αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρά? Δηλαδή είναι χαρούμενος από τα επιδόματα που του δίνουνε? Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο δηλαδή? Είναι πώς θα πάρει ένα επίδομα να πάει παρακάτω?
0: Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα που θέλω. Γιατί εσείς γνωρίζετε σίγουρα. Για την ΑΕΠ θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω ότι η ΑΕΠ έχει σκύψει το κεφάλι και αποδέχεται ό,τι της λέει η κυβέρνηση και δέχονται και εντολές προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο
1: αυτό. Είναι το σωστό. Συγγνώμη.
0: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνώ, θα πάρει εντολές από την κυβέρνηση. Περιμένετε να ολοκληρώσω, κύριε Χατζησάβα.
1: Συγγνώμη, πείτε μου.
0: Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Okay.
0: Ωραία, δέχεται τις εντολές από την κυβέρνηση. Όταν όμως πρόκειται για εντολές οι οποίες πάνε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, οι οποίες απειλούν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, τι πρέπει να κάνει η ΑΕΠ? Πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι. Και επίσης, όταν οι εντολές πάνε κόντρα στον νόμο, πρέπει να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις εντολές?
1: Ποιες είναι αυτές οι εντολές?
0: Παράδειγμα, εγώ θα σας πω το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε παρανομία μέσα σε αυτό το σκάνδαλο?
1: Αν υπήρχε παρανομία, αυτό. Για να υπάρξει παρανομία θα πρέπει να βγει ο επόπτης, ο εισαγγελέας της ΑΕΠ και να πει ότι οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν εν αγνία μου, εγώ δεν τις νομιμοποίητα και τότε θα είναι παράνομες. Μέχρι τότε είναι νόμιμες.
0: Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν παρανοϊκό ή ότι δεν υπήρχε μέσα, ας πούμε, κάτι παράνομο.
1: Παρανοϊκό, ξέρετε πότε θα βγει.
0: Δηλαδή παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, κύριε Χατζησάβα. Να σου το πω αλλιώς. Εσείς ήσασταν πράκτορας. Αν σας έλεγε κάποιος, παράδειγμα φέρνω, έτσι, παράδειγμα. Αν σας έλεγε κάποιος ανώτερός σας, κύριε Χατζησάβα, εσείς πρέπει να πάτε να παραδώσετε ένα εθνικό χειμήλιο στους Τούρκους. Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ήσασταν υποχρεωμένος να το κάνετε.
1: Όχι.
0: Δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να παραδώσω εθνικό κοιμήλιο στους Τούρκους, γιατί αυτό δεν είναι υπέρ του έθνους.
1: Θα σου το πούνε λίγο διαφορετικά, θα σου το πούνε πήγαινε δώστο, γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι να παρακολουθούμε, να ακούμε, να τους έχουμε κλειδωμένους. Είναι φτιαγμένο έτσι, είναι το σενάριο αυτό. Έτσι κάπως θα σου το πούνε, θα σου πούνε πήγαινε ξεπούλησε τη χώρα. Θα σου το πούνε διαφορετικά. Όπως εμένα μου δίνανε εντολές να πάω στο φανάρι να κάνω κατασκοπία σε βάρος του φαναρίου. Και το έχω και γράφος. Εντολές, σου δίνουνε, σου δίνουνε. Πες μας αν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος με το Φεντουλάκι, λέει. Δώσε μας πληροφορίες, μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, γίνονται αυτά. Πότε αυτό θα αλλάξει? Εάν δεν αθωωθεί στο εφετείο ο Ντίλιαν, εάν δεν αθωωθεί, εάν οριστεί, που δεν το πιστεύω, ακροαματική διαδικασία συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή, θα τους δώσει. Θα πει, εσείς με πληρώσατε, εσείς μου είπατε να σας δώσω τα λογισμικά, εσείς κάνατε τις παρακολουθήσεις, εγώ απλώς υποστήριξα τεχνικά το δικό μου συγκρότημα, το δική μου τεχνολογία.
0: Άμα γίνει αυτό, θα γίνει χαμός.
1: Κοίταξε, τότε να περιμένετε όλοι ότι ο Ντίλεν θα αθωωθεί διαπαραγραφής, όπως έχουν αθωωθεί πάρα πολλοί δικοί τους ανθρώποι. Διαπαραγραφής θα πάει και αυτός και τελειώσαμε. Τα 300 χρόνια που τους ρίξαν δηλαδή συνολικά ήταν φωτοβολίδα για να ηρεμήσει ο Έλληνας, να κοιμηθεί. Το Δεκέμβριο εδώ θα είμαστε. Πρώτο ο Θεός, κάνουμε το σταυρό μας, το Δεκέμβριο θα δούμε, θα γίνει η δίκη. Ή θα πάει παρακάτω και θα το φάει ο χρόνος και θα αθωωθούν διαπαραγραφής. Εδώ είναι, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο, υποτίθεται. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόνοι του Ντίλιαν.
0: Για να δούμε δηλαδή τι έχει να γίνει.
1: Δεν αντικρούει η κυβέρνηση, έτσι. Δεν απαντάει συγκεκριμένα.
0: Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Σας ακούμε, προσοχή. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Εδώ πέρα έχουν παραιτηθεί πόσοι υπουργοί, γιατί εμπλέκονται σε δικογραφίες. Είναι πόσα σκάνδαλα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βγάλει τα μάτια της με όσα συμβαίνουν. Όλοι πλέον στην Ελλάδα έχουν κατανοήσει το ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία ή για ελληνική δικαιοσύνη. Πώς πιστεύετε θα καταλήξει όλη αυτή η παροδία?
1: Λοιπόν, η παροδία αυτή, εάν πάρει λάθος τροφή, δεν θα έχει καλό τέλος για τη χώρα μας. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι λίγο άγρια. Αλλά αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Εγώ προβλέπω ότι θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο της καθολικής διαφθοράς, της πολιτικής καθολικής διαφθοράς, που ελέγχει τη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστεί, θα διονυστεί και ο Έλληνας θα παίρνει επιδόματα. Εκεί το βλέπω κάπου. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ φοβάμαι τώρα εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα παγκόσμια. Δηλαδή φοβάμαι πολύ αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθης και αυτό που συμβαίνει με τους Ρώσους στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο θεματάκια είναι που με φοβίζουν, διότι στο στρίμωγμα που γίνεται θα δεινοπαθήσουν οι πολίτες. Ήδη τα καύσιμα έχουν πάει ταβάνι και αυτό είναι μόνο η αρχή, έρχεται χειμώνας. Πιθανολογώ μην γίνει και καμία περιορισμένη χρήση τίποτα στρατηγικών όπλων. Αυτά με φοβίζουν εμένα. Σαν βάση φόβου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή εφόσον αυτά δεν προκύψουν, στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα παραμείνει. Θα έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό. Και αν δεν έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό, γιατί τυχόν θα τον πιάσουν σε κάτι πολύ τραγικό, τότε θα έχουμε μόνιμο πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό παρετούνται οι υπουργοί. Οι υπουργοί παρετούνται διότι πρέπει να σωθεί το κόμμα. Έχει την ένδειξη αυτή τη στιγμή, φύγε, μην μας βρωμίζεις, εμείς θα σε φτιάξουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι μένουν να παίξουμε. Δεν βλέπεις όλους που κάνουν τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη και καθημερινά, δίνουν δηλώσεις, γλύφουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή αυτοί που παραιτηθήκανε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μεγάφωνα. Αυτό έχει γίνει στη χώρα σήμερα. Εγώ αυτό προβλέπω. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω.
0: Η Ελλάδα τώρα, πολύ συχνά λέω το ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό κράτος, έχει ιδιωτικό κράτος. Κύριε Χατζησάβα, θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό, διότι πιστεύω ότι θέλουν ακόμα και το νερό να ιδιωτικοποιήσουν και μετά είναι ικανοί και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να ελέγξουν. Θα έχουν κάνει όλη την Ελλάδα δική τους. Και τουλάχιστον για τα επόμενα 35 χρόνια.
1: Εντάξει, το νερό δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια που πάει για ιδιωτικοποίηση. Όπως έγινε και το, όπως γίνονται τώρα και τα δίκτυα, όπως γίνονται και οι φυσικοί μας πόροι, όπως έχουν γίνει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει στα χέρια ιδιωτών. Την Κερκόπορτα την άνοιξε τόσο προδότηση, μαϊμούνα που λέω εγώ, ο Τσε Γκεβάρα από τα Λίτλ. Αυτό.
0: Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό, κύριε Χατζησάβα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό. Και αυτό φταίει.
1: Εγώ δεν είπα. Μα, συγγνώμη, είπα.
0: Όχι. Εγώ βλέπω όμως.
1: Ήταν συνεργάτη.
0: Είναι συνεργάτη του. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι για τα επόμενα 35 χρόνια υπάρχουν συμβάσεις που θα διαχειρίζονται και με ρήτρες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να συσπάσει αυτές τις συμβάσεις όταν έχει ρήτρα πόσα δισεκατομμύρια. Και θα διαχειρίζονται την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή άμα θα είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί, ό,τι και αν είναι αυτοί. Τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό κράτος, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
1: Αυτό σα λέω.
0: Τι θα κάνουμε, αυτό τι θα κάνουμε.
1: Τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα υπό αυτές τις προϋποθέσεις το πώς σκέφτεται και δρά ο Έλληνας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να αλλάξει αυτό, ο Έλληνας πρέπει να γίνει σκεπτόμενο άτομο και να είναι έτοιμος να δράσει, το να γίνεται αποδέχτης και να μην κουνιέται από τον καναπέ του, ας το πούμε έτσι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σύστημα να υπάρχει αιώνια. Επίδομα του δίνει, Ζητιάνο τον έκανε, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τους εισαγγελείς, ελέγχει τους δικαστές. Εντάξει τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες δεν περίμεναν να έχουμε γίνει τόσο βλάκες. Ξέρετε, εμείς με τα λεφτά, δηλαδή των φόρων των Ελλήνων, χρηματοδοτήθηκε η ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα, όλες, έτσι, για να δίνουν δάνεια στη Νέα Δημοκρατία, που δεν πρόκειται να τα εξεχρεώσει ποτέ, για να μην πτωχεύσουν αυτές ως εγγύηση των συμβάσεων που υπογράψαμε στα μνημόνια. Δηλαδή, το λογαριασμό τον πληρώσαν οι Έλληνες και δεν έχουν απαιτήσει τίποτα. Τίποτα. Τα δάνεια, εάν δείτε τον ιστολογισμό που κατέθεσε αυτός ο Μυρλής, πώς το λένε, που υπογράφει τη Νέα Δημοκρατία στον ιστολογισμό, είναι για γέλια. Δεν πρόκειται να ξεχρεωθούν ποτέ τα δάνεια που έχει πάρει. Γιατί σε ετήσια βάση παραμένει χρεώνουν δηλαδή και με έξτρα τόκους και είναι συνεχώς αρνητικά. Δηλαδή 56 εκατομμύρια ευρώ είναι για αυτό το χρόνο. 58 ήταν το προηγούμενο, 50 ήταν τον άλλο. Δηλαδή αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και ο Έλληνας που έβαλε πλάτη για την τράπεζα που έδωσε δάνεια στη Νέα Δημοκρατία χωρίς εγγύησεις, γιατί ξέρετε είναι οι προβλέψεις των εκλογικών αποτελεσμάτων η εγγύηση. Πάρτο ακούγε κούρευτο. Λοιπόν, δεν μιλάει ο Έλληνας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα.
0: Να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα Golden Boys, υπάρχουν αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι παίρνουν μισθό το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, κάτι διευθυντές, κάτι περίεργοι. Και θεωρώ ότι μπροστά μας θα βρούμε άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση. Και πάλι ο ελληνικός λαός θα δώσει λεφτά για να σώσει αυτές τις συστημικές τράπεζες. Και εκείνη που θα.
1: Όχι,
0: πραγματικά θα τρελαθεί. Όταν βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και λέει ότι σε μια κρίσιμη περίοδο θα χρησιμοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις. Μπορεί να μην μιλάει μόνο για τον πόλεμο. Μπορεί να μιλάει για μια οικονομική κρίση, κύριε Χατζησάβα, να το σκεφτούμε και αυτό.
1: Η οικονομική κρίση, είπα προηγουμένως, δύο βασικούς διεθνείς παράγοντες που μπορεί να τη φέρουν. Ένα ήταν αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι έχει αποκλειστεί ή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση του αργού πετρελαίου, ούτε για την πρόσφατη ανατίναξη του αγωγού, κάνανε οι Χούτης, αυτό το ντου που τους κάνανε, δεν στέλνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούν να φορτώσουν από εκεί τα καράβια. Μέσα στον κόλπο είναι κλειστός από το Ιράν. Έχουμε τη Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό ενδεχομένως να μεγαλώσει πάρα πολύ το χειμώνα. Δηλαδή τώρα είναι μια έτσι περίεργη εποχή. Μόλις έρθει ο χειμώνας, αυτό μπορεί να φτάσει σε απερίγραφτα σημεία. Γιατί εγώ φοβάμαι μέχρι και χθες στρατηγικών όπλων εκεί, περιορισμένης ισχύως, αλλά το φοβάμαι αυτό. Θα γίνει ένας παραδειγματισμός για να τελειώσει, γιατί ούτε οι Ρώσοι νομίζω ότι αντέχουν άλλο να έρχονται πίσω μαύρες σακούλες με πτώματα. Είναι πολλές οι σακούλες που πάνε πίσω. Λοιπόν, και έχουν και προβλήματα στον αέριο του χώρο, έχουν αποκλεισμούς, έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αντέξουν για την πολύ, οπότε θα τραβήξουν το καλώδιο για να κάτσουν όλοι στα αυγά τους, να γίνει μια θετικολόγηση, μια συνθήκη ειρήνης.
0: Τι συνθήκη, ένα λεπτό όμως, υπό ποιους όρους. Δηλαδή τι
1: συνθήκη. Δεν το ξέρω εγώ.
0: Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατζησάβα. Δηλαδή θα αφήσουν.
1: Ένα λεπτό.
0: Θα αφήσουν το καλό.
1: Αντιγραφή Ιαπωνίας Αμερικής.
0: Τι εννοείται.
1: Ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι στους Ιάπωνες. Αυτό θα γίνει. Άμα πέσει στρατηγικό όπλο μικρής ισχύως φυσικά σε μια πόλη η οποία έτσι καλώς δεν έχει πολλούς κατοίκους τώρα λόγω την έχουν καταστρέψει, θα κατουρίσουν τα βρακιά τους όλοι και θα κάτσουν και θα απογράψουν ό,τι τους δώσουν. Όπως δώσαν οι Αμερικάνοι μετά τον Ναγκασάκι Χιροσίμα στους Ιάπωνες. Γιατί πάντα οι κεφαλές δεν θέλουν να πάνε ούτε φυλακή ούτε στο νεκροταφείο. Θα βάλουν τις υπογραφές τους και τέλος. Αυτό είναι. Εγώ αυτό με φοβίζει και για την κρίση αυτό είναι. Γιατί φανταστείτε έχει να γίνει στα χρηματιστήρια, τι έχει να γίνει, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό είναι.
0: Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις. Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή το προσπεράσατε, γι' αυτό σας διέκοπτα, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ροή λόγου σας προχωράει και χανόμαστε. Όταν λέτε ότι θα αφήσουν.
1: Πάμε πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
0: Όχι, ένα λεπτό για το καλώδιο. Θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το καλώδιο. Θα επιτρέψουν, λέτε, να είναι δικαίωμά μας. Τέλος πάντων, θα επιτρέψουν να περάσουν το καλώδιο που είναι δικαίωμά μας, ξαναλέω. Αλλά θα απαιτήσουν κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα απαιτήσουν οι Τούρκοι?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω, έτσι, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι έμπορας. Είναι στο παζάρι μάνα. Παζάρι θα κάνουν. Θα παζάρεψουν. Αυτό είναι. Μα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι πίεση ασκούνε στη χώρα μας, είναι για να έχουν ένα leverage να κάνουν παζάρια. Ή με εμάς ή με τους Αμερικάνους. Παζάρια κάνουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν.
0: Πώς ακούτε το ότι θα πάρουν το μισό Αιγαίο?
1: Τώρα θα πάρουν το μισό Αιγαίο, πώς θα πάρουν? Μόνο με πόλεμο θα το πάρουν.
0: Μόνο με πόλεμο.
1: Πώς αλλιώς.
0: Παλαιότερα, σας το έχω ξαναπεί, η Αμερική παλαιότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, παλαιότερα είχε πει στην Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε έναν σύμμαχο στα νοτιοανατολικά.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα αυτές οι αναλογίες και αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει τώρα. Δεν είναι τόσο στρατηγική σημασία η Τουρκία πια. Έτσι. Δεν είναι. Ειδικά που τσακώνονται και λίγο με το Ισραήλ. Δεν είναι. Ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Και ίσως να πούμε και το άλλο. Μπορεί να τους βάζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Είναι ένα σενάριο έτσι λίγο παρατραβημένο, αλλά βάζουν το σκύλο να φωνάζει, έρχεται μετά ο Αμερικάνος, λέει έλα δώσε μου τα εμένα όλα στο Αιγαίο και αναλαμβάνω εγώ τους Τούρκους. Είναι και αυτό στο κόλπο. Το έχουν ξανακάνει, έχει μια φορά, 10 φορές έχουν κάνει. Έρχεται μετά, είναι σαν τα βαντζή δηλαδή. Δώστε μας εμάς όλες τις εξορίξεις του Αιγαίου και άσε μετά να έρθει οι Τούρκοι να μας πούνε το σούμο που του. Θα τους πούμε κατά που βγαίνει η άλλη μέρα του Ιουλίου. Καταλαβες.
0: Έχουμε λοιπόν τη δύναμη, έτσι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύναμη, είμαστε δηλαδή, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε κόντρα σε κάτι τέτοιο.
1: Στους Αμερικάνους όχι.
0: Όχι. Άρα είμαστε προτεκτοράτο.
1: Εντάξει, υπό αυτή την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορείς να το πεις και προτεκτοράτο.
0: Προτεκτοράτο είμαστε γιατί το λέω έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάποια εντολή. Για παράδειγμα, να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Το Καστελόριζο, αφήστε το, μην αντιδράτε. Τι θα κάνει εκεί η Ελλάδα, κύριε Χατζησάβα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν χάσει. Μην έχουμε αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν τέτοιο πράγμα στη χώρα. Αυτό που θα ζητήσουν είναι δώστε μας το Αιγαίο να το εκμεταλλευτούμε εμείς και αφήστε τους Τούρκους πάνω μας.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή.
1: Αφού ξεκίνησε ήδη.
0: Άρα εκεί πέρα δεν αντιδράμε όμως. Συγγνώμη, ο ταλγκάς μας είναι μόνο να μην το πάρουν οι Τούρκοι, όχι να μην το πάρουν άλλες χώρες, ας πούμε.
1: Τώρα πας αλλού τώρα την μπάλα. Τώρα πάμε μπερδέψεις. Λοιπόν, εάν ήταν να το κάναμε εμείς, δεν θα φέρνε ο Παπασταύρο τους Αμερικάνους να τα δώσει. Γιατί τους πέραμε τότε.
0: Άρα στην ουσία το μόνο θέμα της Ελλάδας είναι να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Άμα είναι να τα πάρουν οι Αμερικανοί, δεν λέει κανένας τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Έτσι θα το σερβίρουν και έτσι το σερβίρουν πάντα. Γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Μόλις αφού υπάρχει η φοβέρα, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη λύση, η οποία είναι καλή μπροστά στο φόβο. Οπότε την παίρνεις. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Απέχουμε από αυτές τις συζητήσεις, δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα τραπέζια όταν γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Αυτά πάει όπως λένε αυτός ο Πιερακάκης, πάει σε αυτές τις Bilderberg-λέτσες, δεν πάμε εμείς. Αυτοί παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα σταθερά σημεία, μπας και λύσουμε την εξίσωση. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε, ας πούμε, από αυτό που συμβαίνει καθημερινώς, τι γίνεται. Έχουμε δίκιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και φοβόμαστε. Ναι, έχουμε δίκιο. Βλέπετε.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζησάβα, για την κατάσταση που επικρατεί με το Σαμαρά. Και μαθαίνω ότι έχει κάνει κάτι συναντήσεις με τον Δένδια, αλλά και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Αυτό δεν το ξέρω και νομίζω δεν το ξέρω. Και
0: ωραία, πώς κρίνεται το Σαμαρά, που λέει ότι θα κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, για το αν θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει. Ένα σχόλιο για το Σαμαρά σας ζητάω, κύριε Χατζησάβα.
1: Εντάξει, ένα μικρό σχόλιο. Εγώ το Σαμαρά το γνώρισα πριν 30 χρόνια και. Τότε που ήταν και ο Καμένος δίπλα του, είχε πολλή φάση. Λοιπόν, τότε τους γνώρισα εγώ αυτούς. Στην ουσία αλλάζουν συνεχώς. Μια πάνε από εδώ, μια πάνε από εκεί, μια πάνε παρά εκεί. Δεν έχουν σταθερή άποψη, γνώμη, κρίση. Δεν στέκονται όρθια. Λυγίζουν από δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Στη Νέα Δημοκρατία ίσως να κάνει, ίσως και να μαζέψει και από άλλα δορυφορικά κόμματα της δεξιάς. Αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, τότε θα έχει έναν καλό ρόλο στη νέα διακυβέρνηση. Θα έχει καλό ρόλο, γιατί θα μπορεί να πιέζει. Αλλά πάμε πίσω τώρα και λέμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πω, τι έρχεται.
1: Θα δουλέψει το σύστημα και δεν θα μπει ούτε αυτός, ούτε ο Καρφιδιάρης. Θα μείνουν πολύ απ' έξω.
0: Να σας πω εγώ κάτι, κύριε Χατζησάβα, να σας το πω έτσι ευθέως. Αυτά που έρχονται, ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς. Δεν πά να κλαις, δεν πά να φωνάζεις. Δεν θα μπορείς και να αντιδράσεις, γιατί θα είναι όλα δικτυωμένα έτσι που όποιος το παίζει επαναστάτης θα του μηδενίζουν τον λογαριασμό. Να δούμε μετά τι θα κάνουνε.
1: Τίποτα δεν θα κάνουν. Θα παίρνουν το επίδομα και θα βάζουν τσιρότα στα πράγματα που δάγουν. Αυτό θα κάνουν.
0: Φοβερό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησάβα.
1: Έχω και εγώ κάτι τελευταίο.
0: Πείτε.
1: Είναι 30 δευτερόλεπτα.
0: Ό,τι θέλετε, ναι.
1: Χωρίς αυτό δεν το. Ούτε καν σας έχει περάσει από το μυαλό. Είδα στις εκπομπές ότι σε ταυτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο δικηγόρος, ο οποίος τη χάνει και δικηγόρος του Γεωργιάδη, του Άδωνη.
0: Ναι, είναι δικηγόρος του Άδωνη.
1: Βεβαίως. Με δήλωσή του. Θέλετε να σα στείλω το ηχητικό
0: για... από την ΕΕ. Στείλτε το και θα το βάλω να το ακούσει, να τον ρωτήσω θέλω.
1: Θα σας στείλω αυτό. Δεν είναι ο λόγος τώρα αυτός που θέλω να κάνω αυτή την τελευταία δήλωση.
0: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα.
1: Να τους ζητήσετε πολύ ευγενικά.
0: Ναι.
1: Να τους ζητήσετε να μου επιτρέψετε τα χρήματα που μου απέσπασε περιπέζοντας με. Δηλαδή στην καθομιλουμένη με δάκωσε. Να μου τα επιστρέψει, γιατί δεν θέλω να είμαι κορόιδο που πληρώνει.
0: Αυτά, κύριε Χατζησάβα, τώρα μεταξύ σας δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Άμα θέλετε κάτι, πάρτε τον τηλέφωνο. Εντάξει, και τι να κάνω δηλαδή εγώ τώρα, το μεσάζοντα με τα λεφτά σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ σας, βρείτε τα. Αλλά άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, θα το εξετάσω και θέλω να μου στείλετε το ηχητικό, θα το βάλω όταν είμαστε στον αέρα να μας απαντήσει.
1: Ωραία, με το που κλείσω τώρα, θα στέλνω το απόσπασμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε.
1: Με τη φωνή του ή είμαι εγώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου που μου το λέει.
0: Ωραία, στείλτε το. Στείλτε το.
1: Έγινε.
0: Καλό μεσημέρι, τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έγινε. Τώρα. Υγεία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά όλοι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πολλές ευχές στην Ελλάδα. Γεια.
0: Γεια σας. Τι να πω τώρα. Είναι... Μπορώ να το... Πρέπει να ρωτήσω δικηγόρο αν μπορώ να το βάλω και στον αέρα αυτό το ηχητικό. Γιατί λέμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ξέρει ο κύριος Πλεύρης άμα... Ότι έχει αυτό το ηχητικό, πρέπει να το εξετάσω λίγο. Πάντως θα το ρωτήσω σίγουρα την επόμενη φορά που θα το βγάλω στον αέρα, αν είναι δικηγόρος του Άδωνη, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτσης, καθημερινά 1 με 4. Δεν έχω χρόνο τώρα να κάνω άλλες αναφορές. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας.

0: Υγεία στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα.

0: Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Πρόσθεσε ακόμη πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης η χάος πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, συμπλήρωσε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το Σύνταγμά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για το θέμα των καυσίμων. Στο τραπέζι οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για το 26, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα στενούς βροχόπτωσης, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
0: Ενημέρωση.

0: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
5: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
4: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τους τη Χούντα. Κανέναν.
5: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστησα γύρω μου αδεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
4: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
5: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
4: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
5: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει δεν ανεβαίνετε πάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε.
4: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
5: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε, την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
4: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
5: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
6: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
7: Νέες μορφές διακυβέρνησης, έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια. Νέες μορφές διακυβέρνησης. Τ' ακούτε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Ήξερε τι έλεγε.
7: Ήξερε τι έλεγε, ήξερε.
8: Ναι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Τη δολοφονία ενός πατριάρχη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. 11/9 του 2001 έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. 11/9 του 2004 δολοφονήθηκε ο Πατριάρχης, ο Πέτρος ο Δεύτερος, που ήταν Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Πάμε να δούμε όμως γιατί δολοφονήθηκε και πώς δολοφονήθηκε. Κανένας δεν έχει κάτι το εδόλιο του κατηγορουμένου για αυτή τη δολοφονία. Πάμε λοιπόν. Στις 11 παραπέντε, στις 11 Σεπτεμβρίου 2004, κρατικό στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ της αεροπορίας στρατού κατέπεσε και συνετρίβει στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τη στρατιωτική δικαιοσύνη, άπατες οι επιβαίνοντες, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Πέτρος ο Έβδομος, θεωρείται αρχηγός ξένου κράτους. Τα 11 μέλη της συνοδείας του και το πενταμελές πλήρωμα του Σινούκ εφωνεύτησαν κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αυτό είναι, όπως θα δεις παρακάτω, ψέμα η ανακοίνωση που έβγαλε η αεροπορία στρατού. Ποιος ήταν όμως ο Πατριάρχης ο Πέτρος ο Έβδομος και γιατί έπρεπε να δολοφονηθεί? Ο Πέτρος ο Έβδομος, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής, ήταν Κύπριος και ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1997. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χριστιανοσύνης. Στο έργο μέχρι το θάνατό του υπήρξε τεράστιο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του, Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Στις χώρες της Αφρικής δημιουργήθηκαν εκατοντάδες συντραγωγεία, γεωτρήσεις, ιατρία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι, εκκλησίες κλπ. Παράλληλα, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας χορηγούσε δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση στα παιδιά της Αφρικής και στους αναξιοπαθούντες. Το ίδιο έκανε με είδη ένδυσης και υπόδυσης. Είχε μετατρέψει την Αφρική σε ήπειρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν σφοδρός πολέμιος και εχθρός του σχεδίου Ανάνια την Κύπρο και επηρέαζε τότε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 1959 είχε πολεμήσει λησαλέα τις συνθήκες της Συρίης και του Λονδίνου, με τις οποίες η Τουρκία γινόταν εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτές τις συνθήκες τις υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Πέτρος ο Έβδομος και ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκε με τη δολοφονία ακριβώς όπως δολοφονήθηκε και ο Χριστόδουλος. Δηλαδή του περάσανε καρκίνο στο στομάχι. Μάλιστα, τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου την έκλεψαν με καθοδήγηση του Ισοβίτη Αντώνη Κίτα. Βγάλανε τον Αντώνη Κίτα, που ήταν Ισοβίτης, από τις φυλακές της Λευκωσίας για να κλέψουν τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2009, και αφού εξαφάνισαν τα ίχνη της δολοφονίας, την επέστρεψαν 3 μήνες αργότερα στους οικείους του. Τα κέντρα εξουσίας δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την εναντίωσή τους στο σχέδιο Ανάν. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Το 1944 υπογράφεται η σύμβαση του Σικάγο, με την οποία δημιουργείται ο ΑΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας στον πλανήτη. Το 1947 γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους. Επίσης, τα παραρτήματα αυτού του νόμου και οι κανόνες τους αποτελούν νόμους του κράτους από το 1947. Τη διεθνή νομοθεσία των κανόνων τη σύμβαση του Σικάγο, ΑΙΚΑΟ, επικαλούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1947, προκειμένου να υπερασπιστούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Αιγαίου έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις παραφυλάσεις των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Με τις συνθήκες της Κωνσταντινούπολης 1950, της Βιέννης 1952 και της Ρώμης 1958 καθορίστηκε το FIR Αθηνών. Ο ΑΙΚΑΟ παραχώρησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτήσεων στρατιωτικών και πολιτικών εντός του FIR Αθηνών. Το FIR Αθηνών είναι μια περιοχή από τα Δωδεκάνησα που καλύπτει και τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα. Καλύπτει όλη την Ελλάδα το FIR Αθηνών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει το Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος, ώστε να διεξαχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι επίσης υπεύθυνη αν κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάσει το FIR Αθηνών, να ενημερώσει την πολιτική αεροπορία για αναχέτηση του εχθρικού αεροσκάφους. Στην περίπτωση του Σινούκ που θα μετέφερε τον Πατριάρχη 7ο αρχηγό ξένου κράτους, έγιναν τεράστιες παραβιάσεις μέτρων ασφαλείας. Απαγορεύεται η διάθεση στρατιωτικού Σινούκ για μεταφορά προσωπικού εκτός στρατιωτικών για λόγους ασφαλείας, εκτός εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια κλπ. Τα στρατιωτικά Σινούκ δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού ανάγκης, που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και σε περίπτωση πτώσης του Σινούκ, γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται από τον εχθρό. Η διαδρομή Σινούκ ήταν Μέγαρα Καρέας 30 λεπτά και από τον Καρέα θα παρελάμβανε τον Πέτρο τον 7ο και την ακολουθία του 11 ατόμων και θα πέταγαν μέχρι τις Καριές του Αγίου Όρους. Διάρκεια πτήσης 1 ώρα και 30 λεπτά. Στις 28 Εβδόμου του 2004 η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης πληροφορεί ότι έκλεισε με τσιμεντένια μπλοκ όλα τα μη εγκεκριμένα πεδία προσγείωση ελικοπτέρων συμπεριλαμβανομένων και των Καριών από τις 5 Οκτώβου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2004 για λόγους ασφαλείας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα. Δηλαδή το ελικόπτερο πήγαινε σε ένα ελικοδρόμιο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Πριν ξεκινήσει η πτήση του είχε δολοφονηθεί ο Πατριάρχης. Όμως η υπηρεσία η οποία έκλεισε τα ελικοδρόμια με τσιμεντένια μπλοκ έδωσε άδεια πτήσης για το Σινούκ από τον Καρέα προς τις Καριές παραβιάζοντας τον κάθε κανόνα ασφαλείας πτήσης. Το Σινούκ μία ώρα πριν την απογείωση από τα Μέγαρα προς τον Καρέα υπέβαλε δύο σχέδια πτήσης. Το πρώτο για τη διαδρομή από τα Μέγαρα στον Καρέα που θα παραλάμβανε έναν αρχικό κράτους, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρική θεωρείται αρχηγός κράτους, και το δεύτερο σχέδιο πτήσης από τον Καρέα προς το Άγιο Όρος για το τσιμενταρισμένο ελικοδρόμιο των Καριών κατά παράβαση του παραρτήματος 14 του ΑΙΚΑΟ. Ξέραν ότι ήταν τσιμενταρισμένο και στείλαν το ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Όμως την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που έγινε μετά το δυστύχημα για να καλυφθούν οι ευθύνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά ελικόπτερα όπως το Σινούκ εφαρμόζουν τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις περιοχές προσβίωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και οι Τούρκοι, δηλαδή τα τουρκικά F-16 πετάνε στο Αιγαίο χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ για το FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρά εφαρμόζουν μόνο διαταγές του τουρκικού ΓΕΘΑ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο στην Άγκυρα που κάναμε. Το Σινούκ μάλιστα πετούσε για 30 λεπτά στην περιοχή Μέγαρα Αθήνας με κωδικό αναγνώρισης AFF-001. Ο κωδικός αυτός ανήκει στην κατηγορία κωδικών που έχει χωρίσει ο ΑΙΚΑΟ στην Τουρκία. Δηλαδή πετούσε με κωδικό τουρκικό. Έτσι το Σινούκ. Έτσι το Σινούκ με τα χαρακτηριστικά κλήσης ε-σίγμα-9-16 και με τον κωδικό 0001 ήταν τουρκικό. Δηλαδή ένα τουρκικό Σινούκ πετούσε για 2 ώρες στον ελλαδικό χώρο μεταφέροντας ένα αρχηγό ξένου κράτους. Και αφού η Επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση δέχθηκε ότι νόμιμα ένα τουρκικό αεροπλάνο πετούσε με διαταγές μόνο των ενόπλων δυνάμεών του, και τα τουρκικά F-16 πετούν στο Αιγαίο νόμιμα αγνοώντας τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ, όπως ακριβώς έκανε το τουρκικό Σινούκ. Πέταγε με στοιχεία τουρκικά. Συμπληρωματικά μάλιστα η διαδρομή από τα Μέγαρα προς τον Καρέα των 30 λεπτών δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα της Επιτροπής που εξέτασε το δυστύχημα. Πώς όμως έπεσε το Σινούκ? Θέμα ανικανότητας ή λάθος του πληρώματος δεν υπάρχει, γιατί το πλήρωμα ήταν ένα από τα ικανότερα σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τον επαγγελματισμό, τις δεξιότητες, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά του. Έτσι η περίπτωση του Σινούκ να έπεσε λόγω σφάλματος του πληρώματος πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Τα ελικόπτερα Σινούκ κατασκευάζονται από την Boeing. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Boeing, οποιαδήποτε βλάβη είναι αντιμετωπίσιμη. Το πλήρωμα του Σινούκ ήταν εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη εκτός απώλειας της ηλεκτρικής του, της τέλειας ηλεκτρικής απώλειας. Η τέλεια ηλεκτρική απώλεια σημαίνει βλάβη και των δύο γεννητριών παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα. Το Σινούκ είχε δύο γεννήτριες παροχή. Άμα σταματούσε να δουλεύει μία, έπρεπε να δουλέψει η άλλη. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση βλάβης. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ότι στο πιλωτήριο υπήρξε τέλεια ηλεκτρική απώλεια πριν την έναρξη της πτώσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο και όχι σε βλάβη των γεννητριών. Η πλεξούδα καλωδιώσεων που τροφοδοτεί το πιλωτήριο διέρχεται κάτω από το δάπεδο του ελικοπτέρου και εισέρχεται στο πιλωτήριο από το πίσω μέρος πλάτη της θέσης του συγκυβερνήτη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι οι καλωδιώσεις του πατώματος βρέθηκαν κομμένες, ωστόσο δεν αναφέρει πού οφείλεται το κόψιμο. Όμως τα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν χημικά εγκάβματα, τα οποία μόνο από έκρηξη μπορούν να προκληθούν. Τα βαθιά χημικά εγκάβματα από έκρηξη βρέθηκαν στα θύματα σε όσους επιβαίνοντες καθόντουσαν στην περιοχή πίσω από το συγκυβερνήτη. Δηλαδή εκεί που οι πλεξούδες των ηλεκτρικών καλωδίων βρέθηκαν κομμένες. Όταν όλα ήταν τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο στο δάπεδο πίσω από τη συγκυβερνήτη, εκεί που διέρχονται οι πλεξούδες των καλωδιών, ήταν πραγματική. Το πιλωτήριο υπήρξε πλήρης απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος χάθηκε και το Σινούκ λίγο μετά την έκρηξη συνετρίβει στη θάλασσα έξω από το Άγιο Όρος. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων αναφέρεται ότι άπαντες οι επιβάτες εφωνεύτησαν κατά την πρόσκουση του Σινούκ στη θάλασσα στις 11/9/2004 και ώρα 10:55 ακριβώς. Όμως το επίσημο και έγκυρο πιστοποιητικό θανάτου του Πατριάρχου Πέτρου του 7ου, το οποίο προέκυψε από νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο έμπειρος προϊστάμενος ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππος Κουτσάφτης, αναγράφεται ότι ο Πατριάρχης Πέτρος ο 7ος πέθανε την επόμενη ώρα 12/9/2004 στις 3:30 ακριβώς. Δηλαδή, Πατριάρχης, αρχηγός ξένου κράτους, ζούσε για 28 ώρες και 5 λεπτά μέσα στο Αιγαίο πέλαγος και το ελληνικό κράτος ήταν ανίκανο ή δεν ήθελε να τον σώσει. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι ανεπαρκής να πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, αφού 28 ώρες και 5 λεπτά δεν μπορούσε να διασώσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ, εάν μια χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα και διάσωση 24 ώρες μετά, έχει το δικαίωμα να παρέμβει όμορη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Την ανεπάρκεια της Αθήνας επικαλέστηκε η Άγκυρα, επιδιώκοντας να της παραχωρήσει το ΑΙΚΑΟ αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έτσι η Άγκυρα πέτυχε διάταξη στα πλαίσια του ΑΙΚΑΟ σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την έρευνα και διάσωση, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου μέσα έρευνας και διάσωσης, δηλαδή πλοιάρια, ελικόπτερα κλπ. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας. Έτσι παρέχεται το πλεονέκτημα στην Άγκυρα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης στα νησιά Λίμνο, Σάμο, Ικαρία κλπ. Οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή είναι τεράστιες. Με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την περίπτωση του Σινούκ, στην ουσία διχοδομείται το Αιγαίο. Και διότι, πρώτον, τα σχέδια πτήσης του Σινούκ κατατέθηκαν στην στρατιωτική βάση Μεγάρων από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς υποστορίζει και η Άγκυρα. Όταν τα τουρκικά F-16 καταθέτουν σχέδια πτήσης από τις βάσεις των αναχώρησης Μπατυρμάν, Ταλαμάν κλπ. Για τις πτήσεις στο Αιγαίο περνάνε νόμιμα, όπως το Σινούκ, όπως και το Σινούκ και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο FIRAT Αθηνών καταργούνται. Αυτό δεχτήκαμε. Για το σχέδιο για το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης στο Σινούκ, δηλαδή για την ανέγερση της έρευνας και της διάσωσης, η ΗΠΑ καθιστά υπεύθυνο το ραντάρ του Χορτιάτη. Αυτό όμως ταυτίζεται με τη θέση της Άγκυρας ότι τα τουρκικά F-16 πετάνε κάτω από θετικό έλεγχο ραντάρ. Για την παρακολούθηση της πτήσης του Σινούκ υπεύθυνα είναι τα στρατιωτικά ραντάρ. Έτσι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις στρατιωτικές πτήσεις στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου απεμπολεί τα ελληνικά δικαιώματα που τις έχει εκχωρήσει ο Διεθνής Οργανισμός ΑΙΚΑΟ με αποτέλεσμα το Αιγαίο να καθίσταται ξέφραγο αμπέλι. Λόγω των συνεχών παραχωρήσεων στο Αιγαίο, η Άγκυρα πέτυχε να εκδώσει το ανώτητο στρατηγείο του ΝΑΤΟ τη διαταγή CHCOS 280-486 σε Aegean Island Police Guidance στις 21 Αυγούστου του 2006 με τη διαταγή να απαγορεύει στα αεροπλάνα του στρατηγείου του ΝΑΤΟ της Λάρισας να προσεγγίσουν εγκύτερα των 6 ναυτικών μιλίων 20 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπερρύπτανται και να προσγειώνονται σε αυτά. Με την ενέργεια αυτή το ΝΑΤΟ έχρισε 20 νησιά μη ελληνικά, δηλαδή διχοτόμησε το Αιγαίο. Σημειώστε, την ώρα που έπεσε το Σινούκ στα νυχτά του Αγίου Όρους, υπήρχε ένα αγγλικό πλοίο του ΝΑΤΟ εξειδικευμένο στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κανείς μέσα από το Σινούκ δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό αφού θα πέθαινε με τους άλλους συνεπιβαίνοντες. Ένα πλοίο όμως με τηλεχειρισμό θα μπορούσε. Το ίδιο ακριβώς πλοίο ήταν κοντά στο Σάμινα στις 26-2000 όταν αυτό προσέκουσε στα βράχια της Πάρου. Αργότερα στις 29 Νοεμβρίου 2000 ο πλειοκτήτης μιας παντελής των μινωικών γραμμών στην οποία ανήκε το Σάμινα πήδηξε από τον έκτο όροφο του γραφείου του Συναρδί Κορδίλη στον Πειραιά και αυτοκτόνησε. Παράξενες συμπτώσεις με περίεργους θανάτους. Στο Σάμινα χάθηκαν 81 άνθρωποι. Στο Σινούκ χάθηκαν 20 άνθρωποι. Το ίδιο πλοίο ήταν έξω από το Άγιο Όρος και δίπλα στο Σάμινα. Παράξενες συμπτώσεις. Τελικά η κακομοίρα ελληνική δικαιοσύνη αποφάνθη συγκαλύπτοντας της δολοφονίας ότι ουδής ευθύνεται για την τραγωδία του Σινούκ και ήταν γραφτό να σκοτωθούν 17 άνθρωποι. Πώς σκοτώθηκαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Το ότι ήταν τσιμεντένια μπλοκ στο αεροδρόμιο των Σκουριών δεν το ξέρε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν έδωσε την άδεια στο Σινούκ να φύγει από τον Καρέα? Το ήξερε. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Πατριάρχης? Γιατί ήταν εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο παντελονάτος πρόεδρος της Κύπρου, δολοφονήθηκε για τον ίδιο λόγο, επειδή αντιδρούσε στο σχέδιο ΑΝΑΝ και μάλιστα του έκλεψαν τη σωρό. και ο Χριστόδουλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέθανε που πέθανε ο Παπαδόπουλος. Του φυτέψανε καρκίνο στο στομάχι. Πολλές περίεργες συμπτώσεις, Γρηγόρη μου, που και πολλές δολοφονίες, στις οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί και δεν έχουν εξεχνιαστεί γιατί μπορεί να συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτές τις δολοφονίες. Και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ είναι υπεράνωτον της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ υπάρχει περίπτωση να συμμετείχε και στη φωτιά στο μάτι. Και στη φωτιά στο μάτι, στις 3 το μεσημέρι, στην Κινέτα, άναψαν 14 φωτιές. Σε 4 ευθείες. Άναβαν η μία μετά την άλλη. Σε μισή ώρα, από τις 3 μέχρι τις 3.30. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρο μία από την άλλη. Σε 4 ευθείες. Ποιος άναψε αυτές τις φωτιές? Η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπρισμού. Και πώς άναψαν οι 14 φωτιές σε ευθείες? Έτσι. Όταν στο μάτι ήταν μια στρατιωτική κατασκήνωση. Όταν αυτή ο υπεύθυνος κατασκήνωσης πήρε τους στρατιωτικούς, 1200 άτομα, τους έβαλε σε λεωφορεία και φύγανε και δεν έκαγε κανένας. Και όταν ρωτήσανε τον Πάνο Καμένο γιατί, αφού η στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι ήξερε ότι θα φτάσει φωτιά, δεν ειδοποίησε τον κόσμο για να σωθεί που ήταν στο μάτι, ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγόρευσε στη στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι να ειδοποιήσει και τους άλλους να φύγουνε και να μην καούνε. Είναι κάτι περίεργα ενωτήματα με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ανακατεμένο σε πολλές δολοφονίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί. Αλλά θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την περίπτωση του Πατριάρχη του 7ου, του Πέτρου του 7ου, γιατί αυτός ήταν αρχηγός κράτους και είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο ελληνισμού στην Αφρική. Απλώς δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, και οι δύο πεθάνανε μυστηριωδώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος με καρκίνο στο στομάχι και ο Πέτρος με την περίπτωση του Σινούκ. Τον αφήσανε 28 ώρες οι ελληνικές αρχές να παλεύει στη θάλασσα. 28 ώρες ένας πατριάρχης ήταν έξω από το Άγιο Όρος, ζωντανός και πάλευε στη θάλασσα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτή τη δολοφονία. Αυτή η δολοφονία, γιατί εκεί χαθήκαν 17 άτομα, έτσι, 11 της συνοδείας του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης 12 και 5 από το πλήρωμα του Σινού. Για αυτά τα 17 άτομα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Καμιά έρευνα δεν έγινε. Ήταν επί κυβέρνησης του Κωστάκη του Καραμαλή το 2004. Δεν θα πρέπει να ανοίξει πάλι υπόθεση και αφού πέθαναν 17 άτομα και να ξαναεξεταστεί πώς δώσανε άδεια σε ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο τσιμεντωμένο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Το είχαν τσιμεντώσει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς έφυγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η κυβέρνηση, αφού ο Πέτρος ο 7ος ήταν αρχηγός κράτους, δεν ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο εκεί που πήγαινε το ελικόπτερο? Πού πήγαινε να προσγειωθεί? Δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί. Έτσι. Ήταν μια κλασική δολοφονία μυστικών υπηρεσιών που έγινε στην Ελλάδα, όπως πολλές έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, που την έκαναν πράκτορες της CIA. Ένας πράκτορας, ο Μπεν Γκάλβιν, παρουσιάστηκε μια μέρα πριν στη Θεσσαλονίκη, πράκτορας της CIA, πήγε στην Αγγλική Πρεσβεία, μπήκε στη συνοδεία του Λαμπράκη και όταν ο Γκοτζαμάνης έπεσε πάνω του με το τρίκυκλο, ο Λαμπράκης έπεσε στα γόνατα. Ο Μπεν Γκάλβιν που ήταν από πίσω έβγαλε ένα λωστό από το σακάκι του, τον χτύπησε μια φορά στο πίσω μέρος του κρανίου και του το σπάσε. Έβαλε το λωστό μέσα στην αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στην τσέπη του σακακί του και έφυγε ήσυχος, πήγε στο αγγλικό προξενείο και μετά στην Αθήνα και μετά πέταξε για την Αμερική. Υπάρχουν δολοφονία στην Ελλάδα που δεν μας έχουν πει καθόλου την αλήθεια. Καθόλου. Και έχεις δίκιο εσύ που λες, είσαι καχύποπτος για συγκάλυψη. Σε όλες αυτές τις δολοφονίες όμως συμμετέχουν και οι αρχές ασφαλείας της Ελλάδας. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε ότι εκεί που στέλνανε τον Πατριάρχη, τον Πέτρο, δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνος της ΚΙΠ ήταν ο Υπουργός Προεδρίας κάθε κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια την πήρε υπό την εποπτεία του την ΚΙΠ. Γιατί θέλει να ελέγχει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των μελών της κυβέρνησης, όλων των στρατιωτικών και η ΚΙΠ μπορούσε να παρακολουθεί άνετα όλους αυτούς όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο Μητσοτάκης την πήρε πριν 2 χρόνια υπό την εποπτεία του για να ξέρει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας δηλός άνθρωπος. Φοβάται να πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Και προκειμένου να χάσει την εξουσία πρέπει να παρακολουθεί όλο τον περίγυρό του μήπως συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι. Η ΚΙΠ φυσικά δεν πρέπει να συνεργάζεται, γιατί η ΚΙΠ έχει δημιουργηθεί για να κατασκοπεύει τον εχθρό, όχι τον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά η ΚΙΠ παρακολουθεί τον ελληνικό λαό και ο εχθρός χορεύει μες στην Ελλάδα. Έρχονται όπλα από την Τουρκία, περνάνε ναρκωτικά από τα νησιά του Αιγαίου, τα τουρκικά ναρκωτικά, γιατί η Τουρκία παράγει όπιο νόμιμα. Πάνε στο Λίβανο και γίνονται μορφίνοι, μετά πάνε στα νησιά του Αιγαίου και φτάνουν στη Μασσαλία που γίνονται ηρωίνοι και μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη. Τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο στη μεταφορά κάθε είδους, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι οτιδήποτε, το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο. Γιατί οι πρόσφυγες, δεν μπορεί 50 πρόσφυγες να έρχονται από τη Λιβύη 300 χιλιόμετρα στην Κρήτη σε μια βάρκα ο ένας πάνω στον άλλον σε ανοιχτό πέλαγος. Τους παίρνει ένα μεταγωγικό, τους πάει 10 μίλια έξω από την Κρήτη και μετά τους βάζουν σε βάρκες και εμείς βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται χωρίς να υπολογίσουμε ότι η Μεσόγειος σε ανοιχτή θάλασσα είναι 300 χιλιόμετρα σε μια βάρκα που έχει πάνω 50 άτομα, δεν είναι δυνατόν να επιπλέψει με οποιοδήποτε καιρό. Με οποιοδήποτε καιρό. Και έρχονται στην Ελλάδα και λέμε εμείς μπήκαν αυτοί, μπήκαν τόσες βάρκες και τόσα πράγματα. Μας δουλεύουν κανονικά, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και μας έχουν βάλει μέσα και εμείς πιστεύουμε σαν πρόβατα και μασάμε ό,τι σανό μας δίνουν. Θα πρέπει να τα ψάχνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές. Τα επίσημα ΜΜΕ είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι όλα ελεγχόμενα τα επίσημα ΜΜΕ. Και αυτοί το ξέρουν και βγάζουν μια είδηση σε έναν ελεγχόμενο δημοσιογράφο που τη λέει και η είδηση αυτή γίνεται πραγματική ενώ είναι ψεύτικη. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση για τον Πέτρο τον 7ο που πέθανε άδικα και για το πείρωμα του Σινού και για τη συνοδεία του Πέτρου που δολοφονήθηκαν άδικα. Η δολοφονία 17 ανθρώπων από την 11η Σεπτεμβρίου του 2004 έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Κανένας. Ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο το ελικοδρόμιο, ούτε η κυβέρνηση που ήξερε ότι ο αρχηγός ενός ξένου κράτους όπως είναι ο Πατριάρχης Αφρικής και Αλεξάνδρειας θεωρείται ο αρχηγός ξένου κράτους. Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, αυτά τα μέτρα θα λάμβανε η κυβέρνηση για την προστασία του. Θα τον έστειλε στο θάνατο. Τι να πω, δεν έχω τίποτα να πω, αυτό δείχνει σε ποια στάθμη βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και είναι μία, το οφείλουμε στον Πατριάρχη, τον Πέτρο τον 7ο, ο οποίος είχε εξελινήσει όλη την Αφρική, το οφείλουμε και ήταν χρέος μας να κάνουμε αυτή την ομιλία, γιατί πρέπει έστω και τώρα να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτά που είπαμε τα γράφει ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης, αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν του Σινούκ. Ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης έχει βγάλει ένα βιβλίο, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου», το οποίο εγώ το έχω. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν. Το βιβλίο το έγραψε φυσικά όταν αποστρατεύτηκε. Δεν το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ποιος είναι πιο έγκυρος από τον πρόεδρο της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν? Κανένας. Αντιπτέραρχος είναι του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα το βρείτε, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου». Από αυτό το βιβλίο ήταν η σημερινή μας παρέμβαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, Γρηγόρη.
7: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, αντικειμενικά. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες?
8: Κοίτα, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες, γιατί πρόσεξε. Η ΚΙΠ ιδρύθηκε το 1952 με κεφάλαια τη CIA. Μέχρι το 1964 η CIA χρηματοδοτούσε την ΚΙΠ και τους πράκτορές τους. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος που ήταν στην ΚΙΠ το 1959 το χρηματοδοτούσε η CIA. Έτσι. Και γι' αυτό τον επέλεξαν να γίνει ο ηγέτης του πραξικοπήματος και έγινε στο Κέμπρι της Αγγλίας το Μάρτι του 1967 μια σύσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και αποφασίσανε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος της 21 Απριλίου. Πρόσεξε. 21 Απριλίου έγινε το πραξικόπημα. 5 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος έδωσε τις βάσεις και τα λιμάνια στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, δεν είναι Εβραίοι, στους Ισραηλίτες. Και ταυτόχρονα επέτρεψε στη βάση της Σούδας και της Νέας Μάκρης να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν αεροπλάνα Μίγκα από τη Ρωσία, έτσι, και πυράβλους ΣΑΜ που τους είχε δώσει η Ρωσία. Μόνο οι βάσεις της Σούδας και της Νέας Μάκρης μπορούσαν να αναχαιτήσουν τα Μίγκ και τους ΣΑΜ. Και αυτό κάνανε. Αλλά τα λιμάνια τότε τα διοικούσαν οι Ισραηλινοί. 5 Ιουνίου γίνανε 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Μην μπερδεύετε τον πόλεμο των 6 μερών που έγινε το 1967 με τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1973 που ήταν ο τελευταίος που ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να προσγειωθούν σε ελληνικές βάσεις. Πηγαίνανε δηλαδή, αυτό τα ανάγκασε τα αμερικάνικα μεταγωγικά να πετάνε στον αέρα ημέρα. Τα είδαν λοιπόν οι Άραβες και τετραπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου που ήταν 3 δολάρια σε 12 δολάρια το βαρέλι. Τι κέρδισαν οι Αμερικάνικες πολυεθνικές? Πίσω απ' όλα από τους πολέμους είναι τράπεζες και πολυεθνικές που έχουν υποχείρια το πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.
7: Άρα τα συμφέροντα.
8: Ναι. Τα συμφέροντα, είπε τη σωστή λέξη. Τα συμφέροντα. Είναι τράπεζες και πολυεθνικές. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά, έτσι. Και κανένας τραπεζικός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας δεν πήγε φυλακή για την κατάρρευση της τράπεζάς του. Τα ρίξαν όλα στο λαό, κάνανε ανακεφαλαιοποίηση 60 δις και σώσανε κάθε μνημόνιο ενισχύα με τις τράπεζες. Σε κάθε μνημόνιο. Είχαμε τρεις φορές κεφάλαια στις τράπεζες για να σωθούν. Οι διοικείς των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη για τη διαχείρισή τους. Φυσικά έχουν. Φυσικά έχουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες διακινούν το νόμισμα και είναι υπεράνω της κυβέρνησης, η κυβέρνηση, επειδή είναι υποταγμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι δουλικές οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, από το 1824 που πήραμε τα δάνεια της εξάρτησης και της υποτέλειας και το 1825 εν μέσω της Επανάστασης που πήραμε 2.800.000 λίρες, την πρώτη από τον Νίκο Λόφναν τις 800.000 και από τους αδερφούς Ρικάρδο τα 2 εκατομμύρια, εκεί υπονομεύθηκε η Επανάσταση και μπήκαμε σε χρέος. Το χρέος είναι δουλεία. Πριν καν απελευθερωθούμε, γιατί απελευθερωθήκαμε το 1830 με το Σύμφωνο του Λονδίνου. Το 1824-25 που πήραμε τα δάνεια, τα 2.800, ξέρεις πότε τα αποπληρώσαμε? Το 1970. Το δάνειο είναι δουλεία. Το ξέρουν αυτοί. Άμα πας στον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι γραμμένος στη Βαβυλώνα, έχει 7 άρθρα για το δάνειο και λέει, εάν ένας δανεισμένος δεν μπορεί να πληρώσει τον δανειστή του, ο δανειστής μπορεί να πάρει την οικογένειά του σκλάβους για 2 χρόνια. Σήμερα οι τράπεζες δεν μας παίρνουν σκλάβους για 2 χρόνια, αλλά για 20, 30, 40 χρόνια. Μας έχουν σκλάβους. Τα δάνεια είναι δουλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα πριν ελευθερωθεί ήταν δανεισμένη. Δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε. Το Σύμφωνο του Λονδίνου το υπέγραψε η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με τον Σουλτάνο. Δεν το υπέγραψε η Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό ο Ιμπραήμ έμεινε. Όταν είχε έρθει ο Καποδίστριας το Γενάρη του 28 στην Ελλάδα να αναλάβει στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Αποχώρησε το καλοκαίρι του 28 αφού ο Κόρδικτον πήγε στον πατριό του και του είπε να τραβήξει τον Ιμπραήμ και τα στρατεύματά του από την Πελοπόννησο. Έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Έτσι. Τι να πω. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Και πρέπει, αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά.
7: Για την ψηφιακή διακυβέρνηση που συζητούσαμε πριν, που έρχεται, και για όλο αυτό που θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί, τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη? Οι αυτοματισμοί μετά θα κόβουν ζωές, πώς θα γίνει?
8: Κοίτα, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα, είναι ψηφιακό πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει νόμισμα ψηφιακό. Θα βάλουμε ένα πρόγραμμα ελέγχου και ανά πάσα στιγμή θα μας κόβουν την πρόσβαση στο νερό, στη ΔΕΗ, στο χρήμα, εάν δεν υπακούσουμε. Γι' αυτό έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης τώρα την κοινωνική πίστοση, όπως είναι στην Κίνα, και εμείς έχουμε βαθμολογία 1 με 6 τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1 ως 10. Άμα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις γιατί σου τύχε κάτι, μια αρρώστια, ένα ατύχημα και θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5, στο 4, στο 3 και όταν φτάσεις στο 3 θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό και όταν φτάσεις στο 2 θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλυσίδας που μας έχουν περάσει το λαιμό. Δεν πρέπει να φύγουμε από το φυσικό νόμισμα. Φύγαμε το φυσικό νόμισμα, δεν το ελέγχουμε το ηλεκτρονικό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα θα το ελέγχει μια κλίκα. Και αυτή η κλίκα θα κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
7: Και τι θα κάνει όμως ο λαός?
8: Ο λαός, κοίτα να δεις, ο λαός είναι λαός προβάτων, τρώει, είναι δειλός. Άμα του λες να βγει στο δρόμο, προτιμάει να δει τηλεόραση το βράδυ παρά να βγει στο δρόμο. Έτσι. Μας έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει το σχολείο εντελώς. Η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο πρέπει να αλλάξει εντελώς. Και το σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζει πολεμιστές, όχι ραγιάδες. Τώρα βγάζει ραγιάδες. Φεύγουν όλοι για το εξωτερικό να βρουν κατάλληλες δουλειές. Δεν κάθονται στον τόπο τους να παλέψουν, να αντιδράσουν στην πείνα και στην ανέχεια που έρχεται. Φεύγουν. 1 εκατομμύριο Έλληνες πτυχιούχοι έχουν φύγει από το 2012 μέχρι το 2026. Σε 14 χρόνια έχουν φύγει 1 εκατομμύριο πτυχιούχοι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους στρέψει. Δεν είχε δουλειές για αυτό το εκατομμύριο. Έτσι. Στον κύκλο σου πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό? Ειδικά στη Μακεδονία. Ειδικά στη Μακεδονία που είναι ελληνομάνα. Το 50, όταν ήταν ο Καραμαλής, φύγαν 400.000, γιατί οι Γερμανοί θέλανε 400.000 Έλληνες για τα εργοστάσια τους. Και ο Καραμαλής τους έστειλε 400.000 Έλληνες να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά. Και αυτός ο ψευτοεθνάρχης είναι σήμερα και τον παρουσιάζουν σαν εθνάρχης, ενώ είναι ψευτοεθνάρχης. Τον κρατάγανε τον Καραμαλή από το λαιμό οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας. Τι να πω.
7: Έρχονται δύσκολα χρόνια, εγώ αυτό καταλαβαίνω, Δημήτρη.
8: Έρχονται δύσκολα χρόνια, ναι. Ναι, γιατί η οικονομία κάνει κύκλους. Και από την κατανάλωση μας έχουν δώσει φτηνή κατανάλωση και διασκέδαση και μας έχουν κοιμήσει.
7: Έτσι.
8: Από την κατανάλωση θα πέσουμε στη φτώχεια.
7: Δυστυχώς έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Και πρέπει, Γρηγόρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα πρέπει να αντιδράσουμε.
7: Θα πρέπει να αντιδράσουμε, εννοείται, αλλά θα υπάρχει κόσμος ή θα είμαστε πολύ λίγοι, ρε Δημήτρη? Εγώ αυτό σκέφτομαι.
8: Κοίτα, εγώ ήμουν σε μια ομάδα που σταμάταγα τους πληστηριασμούς των φτωχών οικογενειών. Πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία και βλέπαμε ποιος είναι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας σε φτωχές οικογένειες και το σταματάγανε. Μας πλακώνανε στο ξύλο, αλλά δεν κολώναμε. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι, είναι ελληνόφωνος ο Τσίπρας, αναγκάστηκε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί μια μικρή ομάδα 15 ατόμων σταμάταγε τους πληστηριασμούς. Κάποιος αστυνομικός σε ένα πληστηριασμό μου λέει, ρε εσείς, είσαστε λίγοι, είσαστε 15-20. Βάλτε 5.000 κόσμο και εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα φύγω. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 5.000.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλό μεσημέρι
7: να έχεις. Υγεία. Για άλλη μια φορά, φοβερός ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι συνεντεύξεις του είναι αποκαλυπτικές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Πλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι, τα λέμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: η φωνή μας δυναμώνει. Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: μαζί. Η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα κρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής θεός μου είσαι μόνο εσύ.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.